εξογειμένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισεί

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

όχι νυχτώσει, για ταραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

Άρα μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

Βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν.

κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου.

τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μικρό Λίμανο. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη, ενώ ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ελέγχουν τσάντα με 6 χειροβομβίδες που βρέθηκε στην κατοχή ατόμου, το οποίο κρίθηκε ύποπτο σε έλεγχο των αστυνομικών. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News. Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρέστηναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, είπε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την πρόκριση στον αυριανό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο ποδόσφαιρο. Τη λύση της συνεργασίας της έπειτα από 7 μήνες με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτε θα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά, Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και ακροατές στο εξωτερικό.
2: Το δελτίο των 9 πουλάει τη μοναξιά μου τη ζωή.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για το περιστατικό που έγινε πριν από λίγο με πυροβολισμού στο Μικρολίμανο με έναν τραυματία. Καλημέρα, κυρία Δημογλίδου.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τι ακριβώς συνέβη με το περιστατικό, αν νοσηλεύετε, ποιος νοσηλεύετε και μερικές λεπτομέρειες, πληροφορίες για τον κόσμο.
3: Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, διαπίστωσαν ένα άτομο να κινείται πεζό έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Όταν δήλωσαν την ιδιότητά τους, ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο πεζός και στη συνέχεια, αφού χρησιμοποίησε και προέταξε ένα όπλο από τα τρία που βρέθηκαν στην κατοχή του στη συνέχεια σε βάρος των αστυνομικών, οι συνάδελφοι καλύφθηκαν, πρόλαβαν να καλυφθούν, έκαναν χρήση, ένας από αυτούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να τραυματιστεί. Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής, είχε θεστείς του όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια στο σημείο βρέθηκε και μία τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Γι' αυτό ακριβώς και έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών. Αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιείται έλεγχος αυτή τη στιγμή στο σημείο.
1: Η τσάντα προφανώς έχει σχέση με τον εμπλεκόμενο, με το πρόσωπο που συλλάβατε, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά, νωρίτερα βρισκόταν στην κατοχή του και μάλιστα έφερε 2 πιστόλια και ένα περίστροφο στην κατοχή του και τα 3 γεμάτα όπλα, πυροβόλα όπλα και λειτουργικά.
1: Μάλιστα. Η κατάσταση υγείας του ποια είναι?
3: Δεν μας έχει δοθεί ακόμα εικόνα για την κατάσταση της υγείας του, καθώς αναμένουμε να πραγματοποιηθεί ένα χειρουργείο στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα μας δοθεί επίσημα και κατάσταση υγείας του. Ναι. Αυτό που μας αναφέρουν οι αστυνομικοί, όπως και το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε, είναι ότι βρισκόταν εν ζωή και είχε τις αισθήσεις του όταν έφερε.
1: Έχει ταυτοποιηθεί το πρόσωπο?
3: Υπάρχουν κάποιες πρώτες αναφορές, επειδή ακριβώς δεν έφερε κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο στην κατοχή του, κάποιες αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο ότι πρόκειται για κάποιον αλλοδαπό, χωρίς βέβαια να έχει επιβεβαιωθεί αυτό από τους αστυνομικούς. Αν όντως πρόκειται για αυτόν τον αλλοδαπό, έχει σίγουρα πλούσιο ποινικό παρελθόν στη χώρα μας.
1: Δηλαδή, είναι μια υπόθεση του κοινού ποινικού εγκλήματος ή της τρομοκρατίας? Τι βλέπετε εσείς μπροστά σας?
3: Του κοινού ποινικού δικαίου, αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Δημογλίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευγενέστατη, όπως πάντα, κυρία Δημογλίδου. Λοιπόν, κοινό ποινικό έγκλημα. 6 χειροβοβίδες σε σακίδιο είχε ο τύπος. Πήγε να κάνει πράξη σε μαγαζιά προφανώς εκεί, στο Μικρολίμανο. 2 πιστόλια και ένα περίστροφο πάνω του. Θέλω να πω πόσο επικίνδυνος είναι και ο ρόλος και εδώ των αστυνομικών. Τους πυροβόλησε ο τύπος αυτός και ευτυχώς πρόλαβαν, κρύφτηκαν και έκαναν χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού οι αστυνομικοί και τον τραυμάτισαν. Σε μια δηλαδή συνηθισμένη, σε ένα συνηθισμένο έλεγχο εκεί στο Μικρολίμανο του Πειραιά, τι μπορεί να σου συμβεί? Εμφανίστηκε ένας αλλοδαπός, προέταξε το όπλο, είχε άλλα 2 όπλα πάνω του και ένα σακίδιο με 6 χειροβομβίδες. Αυτά έγιναν τα ξημερώματα, βέβαια, όλα όσα μας περιέγραψε η κυρία Δημογλίδου, και έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, η διεύθυνση δηλαδή αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, φίλες και φίλοι. Νοσηλεύεται, πυροβολήθηκε από τους Έλληνες αστυνομικούς. Φαντάζομαι δεν θα υπάρξουν τίποτα φίλοι μας δημοκράτες που θα διαμαρτυρηθούν γιατί πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Πρώτος πυροβόλησε ο τύπος. Δηλαδή να κάνουμε και το σταυρό μας που δεν σκότωσε κάποιον από τους αστυνομικούς.

Έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα από τον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο, και από τον Ορέστη. Ο Άριος Πάγος, να πούμε ότι με παραγγελία του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ζήτησε το βούλευμα από φυλάκιση του κ. Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προκειμένου να το μελετήσει. Η απόφαση εκδόθηκε από το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά. Βάσει αυτής απόφασης, επειδή με ρωτάτε, αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής, όχι από απόφαση του Αριού Πάγου. Ο Άριος Πάγος, ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου, θα εξετάσει την υπόθεση αυτή, κατά πόσο ήταν σωστή η αποφυλάκηση του ή όχι. Έδωσε παραγγελία δηλαδή στον αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Έχει δικαίωμα ο Άριος Πάγος να ασκήσει αναίρεση. Αν ασκήσει αναίρεση, ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει πίσω στις φυλακές. Τώρα, το σκεπτικό του Αριού Πάγου δεν είναι λάθος κατά τη γνώμη μου, θα σας πω γιατί. Γιατί ο Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Και αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν σημασία. Είχαν προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, η 5η κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 25 και στην τελευταία αίτησή του, ενημερώνω τους φίλους ακροατές που ρωτούσαν, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Πώς τον αποφυλακίζεις, που ούτως ή άλλως κάποια στιγμή όταν φτάσει στην ηλικία και παρέλθουν 25 χρόνια από την πρώτη μέρα που φυλακίστηκε, θα αποφυλακιστεί, χωρίς να έχει ζητήσει μια συγγνώμη, χωρίς να έχει απολογηθεί, χωρίς εν πάση περιπτώσει να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Ούτε ο Γιωτόπουλος, ούτε ο Κουφοντίνας, έχουν δηλώσει μεταμέλεια για τις πράξεις τους. Και έχουν, ο Γιωτόπουλος όχι, αλλά ο Κουφοντίνας έχει παραδεχθεί τις περισσότερες δολοφονίες εξ αυτών.

0: Καλημέρα, Γιάννη. Ο φίλος ο Γιώργος. Έχω πάει πάνω από 30 φορές, Γιάννη, στις ΗΠΑ, γιατί εκεί ζει ο αδερφός μου. Εκεί η αστυνομία δεν έχει καμία σχέση με την εδώ αστυνομία. Είναι πάρα πολύ αυστηρή, αλλά φοβάμαι ότι είναι αυστηρή μόνο σε σχέση με κάποιες μειονότητες, όπως είναι οι μαύροι. Μια πάτη όπως η σκία. Καλημέρα στον Ανέστη από την Ηλιόλουστη Ρόδο. Να σε καλά, φίλε Ανέστη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζελεκίδη. Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν και παναθηναϊκοί φίλες στην Κύπρο. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Εννοείται. Παντού υπάρχουν οι πράσινοι, όπως και οι κόκκινοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερη επιλογή. Κάζος Μπέλη από την Τουρκία. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιώργο. Γιάννη, καλημέρα. Το πρόβλημα της χώρας μας που θα διατηρήσει τις παθογένειες σας είναι ότι ο πολιτικός που δεν θα κάνει το ρουσφετάκι δεν θα ξαναεκλεγεί. Οπότε ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ο πολιτικός δεν χρειάζεται να φτιάξει υγεία, παιδεία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, αρκεί να κάνει το ρουσφετάκι όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φίλοι ακροατές, όσο διατηρούμε την τακτική των πολιτικών μας, τόσο θα είμαστε λαός χωρίς κράτος. Καλημέρα και στο Μανώλη. Ναι, ακόμα τα βλέπουμε, Γιάννη, αλλά με ξεπερασμένη για την εποχή ρητορική. Στο πρώτο που έκανε την αρχή δεν παρατήρησα κάποιο σοβαρό πρόσωπο να μετέχει στην παρουσίαση. Κι όμως θα βρεθεί ο κόσμος να τα ψηφίσουν. Ναι, θα υπάρξει κόσμος να τα ψηφίσει τα κόμματα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μάρκο που θέτει και πάλι το ζήτημα της Χίου. Ακόμα οι φοιτητές, Γιάννη, περιμένουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό στη φοιτητική εστία. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο, για το μήνυμα. Καλά κάνεις και το στέλνεις για να ακουστεί όσο περισσότερο μπορούμε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο. Χθες το πρωί χρησιμοποίησα το μετρό, κατέβηκα στη στάση Ευαγγελισμός. Εξερχόμουν από τη στάση όταν βγαίνοντας είδα τρία πεταμένα ρηγμένα στο πλάι εκεί που διαβαίνουν οι πεζοί, πράσινα ηλεκτρικά πατίνια και κυρίως μια κοπέλα τυφλή με μπαστούνι να βγαίνει και αυτή και να κατευθύνεται προς τα πεταμένα πατίνια. Ίσα που πρόλαβα, κύριε Παπαγιάννη, να της φωνάξω να προσέξει και αμέσως άλλαξε κατεύθυνση. Αλλιώς θα είχε πέσει στο πεζοδρόμιο ή ακόμα και στη Βασιλή Σοφία. Και όλα αυτά επειδή παράνομοι των πατινιών ατιμόρυτα κάνουν ό,τι θέλουν στις πόλεις μας. Εκεί στο γραφείο του κυρίου Χρυσοχοίδη τι κάνουν αλήθεια. Μόνο τη δυτική Αθήνα επισκέπτονται για ψήφους. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον Κώστα. Οι έλεγχοι πρέπει να εντατικοποιηθούν ακόμα και οι σωματικοί σε ανηλίκους. Τόσα όπλα ούτε στην Ουκρανία να ήτανε. Κυκλοφορούν πάρα πολλά παράνομα όπλα, αγαπητέ φίλε. Πάρα πολλά. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή για τα θέματα της ενέργειας όπως κάθε Σάββατο. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν μου έστειλες μήνυμα και λέω τι να σχολιάσεις σήμερα. Τι να σχολιάσεις σήμερα.
1: Μα τόσα που πραγματικά, δηλαδή η επικαιρότητα είναι τόσο πυκνή και τόσο μεγάλη που νομίζω ότι η ενέργεια πια δεν έχει καμία σημασία να σχολιάσουμε.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Κοίταξε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αν τελικά τελειώσει και με υπογραφές ο πόλεμος αυτός. Δεν θα είναι τόσο εύκολη διαδικασία ειρήνευσης και συμφωνίας.
1: Συμφωνώ. Ακόμα και αν αύριο το πρωί πέσουν υπογραφές και τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν θα πατήσει ένα κουμπάκι και αυτόματα θα επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα. Το έχουμε πει ότι για να επανέλθουν θέλει για να επανέλθει η ενεργειακή κανονικότητα και η κανονική ροή των καυσίμων μέσα από τα στενά του Ορμούς και να αποκλιμακωθούν και οι τιμές του Brent και του φυσικού αερίου, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι όλο το 2026 θα είμαστε σε ψηλά επίπεδα τιμών. Γιατί αν δεν πέσει το Brent κάτω από τα 80-70 δολάρια το βαρέλι και η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας κάτω από 35 ευρώ, δεν βλέπω πολλά πράγματα να γίνονται. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι τώρα με το ρεύμα τι γίνεται.
0: Ναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, παρόλο που υπάρχει μια αυξημένη τάση στα καύσιμα και είδες και η αμόλυβδη κινείται γύρω στα 2,14 περίπου, έχει πάει 2,13 ευρώ το λίτρο και 1,82 το ντίζελ, η τιμή του ρεύματος δεν έχει ανέβει ανάλογα, είναι δηλαδή περίπου γύρω στο 5-6%. Γιατί είμαστε τυχεροί, διότι συμμετέχουν αυτό το μήνα πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Η ζήτηση είναι πιο μειωμένη, γιατί ξέρεις ο Μάιος είναι ένας ουδέτερος μήνας από πλευράς κατανάλωσης. Δουλεύουν τα υδροελεκτρικά αρκετά και οπότε κάπου συγκρατούν την υψηλή τιμή του φυσικού αέριου, ώστε να μην μπαίνουν συνέχεια οι θερμικές μονάδες που καίνε πλέον το ακριβό εισαγόμενο LNG.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει για τον Μάιο και ίσως και για τον Ιούνιο. Ιούλιο-Αύγουστο παραδοσιακά θα είναι δύο μήνες που ακόμα και ο πόλεμος να μην υπήρχε, οι τιμές στο ρεύμα είναι πάντα ψηλές, διότι υπάρχει υπερκατανάλωση στο πηματισμό, αυξημένη τουριστική κίνηση κτλ. Το θέμα είναι να είναι σε επίπεδα τα οποία να είναι διαχειρίσιμα. Γιατί αν ξεφύγουμε και φτάσουμε στο καλοκαίρι του 2022, άστα να πάνε.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Εξαιρετικός όπως πάντα. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: παλιά.
1: Πριν από λίγο ανέβασε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε επίσημα την ώρα που θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας, Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Στο ραντεβού, λέει, γράφει με την ιστορία σήμα του λεκί. Λίγο βαρύγδουπο δεν αυτό. Στο ραντεβού με την ιστορία. Λοιπόν, 26 Μαΐου του 26, πλατεία Θησίου, 8 η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, το νέο πολιτικό φορέα, το πούμε πιο σωστά.

0: ξεχάστε τους παλιούς Σιριζέους που ξέρατε όλους αυτούς, ούτε καν στον εξώστη. Κομμένοι, face control, Πολάκηδες, Δούρου, Τζανακόπουλοι και άλλοι που ήταν την περίοδο εκείνη κορυφαίοι υπουργοί, ξεχάστε τους, τέλος. Τόσκας, άλλη ιστορία αυτή, τον θυμάστε τον Τόσκα. Και άλλοι, και Τσακολότος εκτός. Όλοι όσοι είχαν πάει στη Νέα Αριστερά και δεν τα έχουν καλά μαζί του. Δεν ξέρω με την κυρία Χρυσιόγλου τι θα γίνει. Γενικώς και ειδικώς ξεχάστε αυτούς τους συντρόφους τους παλιούς. Πάει να κάνει κάτι καινούριο ο Αλέξης Τσίπρας για να μην πάρει και τη φθορά όλων αυτών. Γιατί σε ένα κομμάτι, σε ένα σκληρό πυρήνα του 2-3-4% του ΣΥΡΙΖΑ, οκ, όλοι αυτοί έχουν συμπάθειες, αλλά ευρύτερα στην κοινωνία δεν θα το έλεγα ότι περπατάνε άνετα. Δηλαδή δεν έχουν τη δημοφιλία που έχει ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά τους. Δεν το συζητάμε αυτό. Να δούμε τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα ανασταλεί η λειτουργία, τι θα κάνει ο Πολάκης, ο οποίος δεν συμφωνεί με όλο αυτό το πράγμα, και άλλοι που δεν συμφωνούν, και η κυρία Δούρου δεν συμφωνεί με τη διαγραφή Πολάκη και με την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Νίκος ο Παπάς δεν συμφωνεί. Ο Νίκος ο Παπάς που είναι από μαθητούδι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα κολλητός. Τα έχουν σπάσει, λέει το ρεπορτάζ τον τελευταίο καιρό, και ξέρει πολλά. Ωραία, θα δούμε ωραία πράγματα. Ξέρετε, για μας όλη αυτή η ιστορία με τα νέα κόμματα είναι βούτυρο στο ψωμί του πολιτικού συντάκτη. Τέτοια θέλουμε εμείς. Μπορούν να δημιουργηθούν και άλλα 50 κόμματα, να έχουμε να ασχολούμαστε. Εμείς τέτοια θέλουμε. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι από Τρίτη που θα ανακοινωθεί και επισήμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επειδή μίλησα με δημοσκόπους, θα αρχίσουν να τρέξουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα συμπεριλάβουν και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στα ερωτηματολόγια για την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άσε μωρέ τον Πάριο να μας τα πει, γράφει ο Σταμάτης. Άσε που λέμε για τον Τσίπρα πρωί πρωί Σαββάτου, ο Πάριος μας ενδιαφέρει, γράφει ο Σταμάτης. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα και πρώην δήμαρχος Εγάλεω. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Με το Σταμάτη είμαι.
0: Με το Σταμάτη, εννοείται. Αλλά άμα λέγανε για το Μητσοτάκη, δεν θα ήσασταν μαζί.
1: Όχι, δεν είναι πρωί-πρωί.
0: Εκεί δεν συμφέρει. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Πήγε προς διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κόσμος ίσως δεν έχει ενημερωθεί. Αν και είχαμε βγάλει τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, πριν μερικούς μήνες, δεν θα διενεργείται δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίες και κύριοι. Θα επιλέγεις από τον πρώτο γύρο ποιον θέλεις να ψηφίσεις το δεύτερο. Περίεργο, ε. Περίεργο, αλλά πραγματικό. Και έτσι θα γλιτώνει και κάποια εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο για να στήσει κάλπες, εκλογικά κέντρα και όλη αυτή τη διαδικασία που ούτως ή άλλως στο δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, επειδή δεν υπάρχει σταυροδοσία στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, η αποχή ξεπερνά το 60-70%. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν, το θέμα της εκλογιμότητας των αρχών, των δημοτικών αρχών και περιφερειακών, είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη διαβούλευση και βεβαίως θα πρέπει να ακούσουμε σε πρώτη φάση, ενώ έχουν κατατεθεί μένα, αλλά να καταλάβουν οι πολίτες και τι ζητάει η σημερινή αυτή διοίκηση που λειτουργεί.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πεδίο. Για να καταλάβουμε αν πραγματικά κάτι καλυτερεύει, γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, και πρέπει να το δούμε αυτό. Βέβαια, είναι γεγονός ότι αυτό που είπατε, ότι στις δεύτερες εκλογές οι περισσότεροι, όταν έχουν ψηφίσει το φίλο τους ή το συνδημότη τους, ο οποίος πιστεύουν ότι θα βοηθήσει, μετά πολλές φορές δεν πάνε.
0: Έχουμε παραδείγματα εδώ.
1: Πολλά παραδείγματα.
0: Στο Δήμο της Αθήνας 65-66% αποχή. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται εκλογές.
1: Όχι, προς το τι είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι, πώς θα γίνει η διαδικασία από τον πρώτο γύρο όμως? Δηλαδή, πώς θα επιλέγεις από τον πρώτο γύρο ποιον θέλεις να είναι στο δεύτερο?
1: Προσέξτε, καταρχήν, ποια είναι
0: τεχνικά πώς θα γίνει.
1: Ναι, υπάρχει ένα ψηφοδελτίο στο οποίο υπάρχουν, αν έχουν εμβλήματα, έχει το όνομα του επικεφαλής ποιος είναι, και από εκεί και πέρα, από κάτω το ψηφοδελτίο έχει τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Ναι.
1: Τους υποψηφίους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ψηφοδελτίο. Παράλληλα όμως, προς το τέλος θα υπάρχει και εναλλακτική διαδικασία, δηλαδή ψήφος,
0: ναι,
1: σε κάποιο πρόσωπο, όπου κατεβαίνει και αυτό για εκλογές.
0: Προσφέρω
1: να πει σε.
0: Άρα θα υπάρχει ένα ερώτημα από κάτω, εκτός από το ψηφοδέλτιο που ψηφίσεις,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ποιον άλλον θέλετε, ποιο θα προτιμούσατε να.
0: Αντίπαλο εκλεγεί, αυτού που ψηφίσεις εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: αυτό σε περίπτωση που είναι πάνω από τέσσερις παρατάξεις, δεν είναι δύο παρατάξεις, δεν έχει νόημα.
0: Προφανώς.
1: Μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές, κάποια δημοτική παράταξη, αν πάρει το 42,1%, εκλογεί απευθείας.
0: Αυτό θα ισχύει και σε επόμενες εκλογές.
1: Βέβαια, πρέπει να ισχύει.
0: Ναι, δηλαδή από 42 και μία ψήφο εκλέγεσαι από τον πρώτο γύρο.
1: Το είχαν κάνει 43, ξέρετε πόσες φορές το είχαμε δοκιμάσει, δηλαδή και την εποχή που ήμουν δήμαρχος εγώ. Ναι. Είχαν γίνει τεράστιες προσπάθειες. Προκειμένου να μην αλλάζει ο εκλογικός νόμος, κάτω θα δοκούμε μία απόφαση.
0: Ξέρετε τι θα ήταν πιο σωστό και πιο δίκαιο και πιο δημοκρατικό.
1: Βεβαίως,
0: θα σας πω ποια είναι η δική μου πρόταση. Αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες. Να είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, ώστε να μην τους επιλέγεις ανάλογα με την παράταξη και το ψηφοδέλτιο, αλλά ανάλογα των ικανοτήτων. Και να εκλεγούν δηλαδή οι αξιότεροι, σοβαρότεροι και πιο δυνατοί στις τοπικές κοινωνίες.
1: Αυτό θα έπρεπε δηλαδή να μην υπάρχει. Προσέξτε, αυτό που μου λέτε εσείς εννοείται ότι υπάρχει ο Δήμαρχος, τα ονόματα του Δήμαρχου που θέλουν να κατέβουν. Και από εκεί πέρα θα έχετε όλους τους δημοτικούς συμβούλους σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο προκειμένου να επιλέξουν ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, αυτό έχει τις δυσκολίες του και ειδικά το πρόκειται να γίνει και ηλεκτρονική ψηφοφορία προκειμένου κάποιος όταν λείπει να μπορεί να ψηφίζει για την περιοχή του, για τη γειτονιά του. Έχει τις δυσκολίες.
0: Είναι προς η σωστή κατεύθυνση, λέει, το νέο κώδικας αυτοδιοίκησης.
1: Κοιτάξτε, για το νέο κώδικα που ξετυλίγει όλο το κουβάρι των αρμοδιοτήτων, ποιος είναι υπεύθυνος, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, ποιος φτιάχνει την παιδική χαρά, το φρεάτιο και γίνεται του κουτρούλι ο γάμος, οι ευθύνες να πάνε από τον ένα στον άλλον και καταλήγει να καταμείνει σε ένα δικαστήριο όπου επιβάλλει σε κάποιον μια ποινή ή κάποια αποζημίωση για οτιδήποτε συμβαίνει, δεν έχει νόημα πλέον. Κάποια στιγμή, από το 2006, είχαν να αλλάξουν. Υπάρχουν τεράστιες νομοθετικές.
0: Έχουν παλιώσει οι κώδικες. Θέλουν ανανέωση. Έχετε δίκιο.
1: Έχουν τεράστιες νομοθετικές παραπάνω.
0: Το θέμα αν θα γίνει αυτή η ζήμωση με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες για να ακουστούν όλες οι απόψεις από όλες τις πλευρές.
1: Εκείνο είναι το
0: δηλαδή
1: θέμα.
0: Να μην πει στη λογική η κυβέρνηση να εξυπηρετήσουμε την πλειοψηφία των δημάρχων που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να εξυπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, την ανεξάρτητη, την υπερκομματική.
1: Και παράλληλα και τη δημοκρατική επιλογή.
0: Σωστά.
1: Έτσι για να έτσι μιλάμε. Γι' αυτό ακριβώς δεν εκφράζω άποψη, γιατί σέβομαι.
0: Ωραία.
1: Τη διαδικασία που είναι.
0: Θα σας πάρουμε τώρα σε λίγο ξανά, κύριε Καλλιόπουλε. Κάτι τελευταίο για το θέμα. Ναι. Πότε θα ψηφιστεί ο κώδικας αυτός, πότε υπολογίζετε να περάσει στη Βουλή?
1: Στις 4 του μηνός γίνεται διαβούλευση, Ιουνίου. Από εκεί πέρα μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί. Άρα λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και όλα τα θεσμευμένα όργανα και τις απόψεις.
0: Θα σας ξαναπάρουμε μετά τις και μισή για να μας πείτε ως μηχανικός και ως άνθρωπος που έχετε καλή ενημέρωση και πληροφόρηση. Τελικά δεν έχει δοθεί ακόμα εξήγηση για τη δυσοσμία που έπληξε τα νότια προάστια. Τι πιστεύετε εσείς και τι ενημέρωση έχετε, εντάξει κύριε Καλογερόπουλε?
1: Ευχαριστώ
0: σε 3-4 λεπτά και πάλι μαζί.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
13: Ιν Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Για πολύ σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στον Real FM, αναφερόμενοι στους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο μικρό λίμανο με έναν τραυματία. Αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιείται έλεγχο σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο το οποίο τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
14: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Ο φίλος ο Σταμάτης ο Στρατάκης, φανατικός του Real FM, έχει ωραίες επιλογές μουσικές. Γιάννη, σκίζει ο Λάσκαρης ο αγοραστός, μπράβο σας. Ο Χατζηνικολάου έχει κάνει ομαδάρα εκεί στο σταθμό. Σας ακούω από τα μαστιχόδεντρα της όμορφης Χίου, ένα νησί που είναι τόσο όμορφο που σε μαγνητίζει. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη το Στρατάκη, από τη Χίο, την πανέμορφη Χίο, το νησί της Μαστίχας. Καλημέρα στον κύριο Ρέστη, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Εγώ είδα τις δηλώσεις του για Σικεβίτσιους. Πουθενά δεν αναφέρθηκε ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία η Φενέρ. Αντίθετα, είπε ότι ήταν πολύ καλύτερος Ολυμπιακός και άξιζε να περάσει τον τελικό. Τώρα, εσύ θέτεις ένα άλλο θέμα εδώ. Αν η Ευρωλίγκα θέλει ή ήθελε τον Ολυμπιακό στον τελικό. Προφανώς και τον ήθελε τον Ολυμπιακό στον τελικό, το καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί αν δεν περνούσε ο Ολυμπιακός στον τελικό, το γήπεδο θα είχε, δεν θα είχε 3-4.000 κόσμου στον τελικό που θα έπαιζε η Φενέρ με τη Ρεάλ τη Βαλένθια. Εννοείται ότι ο τελικός πρέπει να είναι να παίζεται σε γεμάτο γήπεδο και με να έχει πρακτική επιτυχία. Με αυτή την έννοια ναι. Προφανώς το ήθελα, αλλά δεν σημαίνει ότι επηρέασε τους διαιτητές αυτό το πράγμα. Το είπε και ο ίδιος ο Γιασικεβίτσιους. Και οι Τούρκοι δεν εξέφρασαν κάποιο παράπονο για την διαιτησία. Το αντίθετο. Παραδέχτηκαν την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Το μόνο που είπαν και αφορούσε την Ευρωλίγκα είναι τη διαχείριση των εισιτηρίων. Ήρθαν 2.000 Τούρκοι φίλαθλοι εδώ στην Ελλάδα και τελικά τα εισιτήρια πήγαν στα χέρια των Ολυμπιακών. Τώρα πώς έγινε αυτό, κακώς έγινε. Διότι οι άνθρωποι ήρθαν εδώ με τις οικογένειές τους να παρακολουθούσαν το Final Four και τελικά βρέθηκαν χωρίς εισιτήρια. Αλλά σε αυτό δεν ευθύνεται ο Ολυμπιακός. Δες τις δηλώσεις του Γιασικεβίτσιου, διάβασέ τες. Μοταμό να δεις ότι πουθενά δεν λέγεται διαιτησία. Το παραδέχτηκε ότι έχασε δίκαια η Φενέρ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μαρίνο, να σε καλά Μαρίνο. Λοιπόν, να πούμε κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε σήμερα. Σαν σήμερα φίλες και φίλοι, σήμερα μάλλον, συμπληρώνονται 20 χρόνια, ξέρετε από τι, από την φωνική αερομαχία που κόστισε στον Έλληνα σμηναγό τον Κώστα Ηλιάκη τη ζωή του και έφερε την Ελλάδα και την Τουρκία μία ανάσα από τη σύραξη. Το θυμάστε το περιστατικό? Σαν σήμερα ήταν, πριν από 20 χρόνια. 23 Μαΐου του 2006. Τότε απογειώθηκε το αεροσκάφος του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη για την τελευταία του αναχέτηση.
1: Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι.
0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά. Δημήτρης Καλογερόπουλος για να μας πει τι συμβαίνει στα Νότια Προάστια ή μάλλον τι συνέβη στα Νότια Προάστια. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλο και πάλι.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι εικόνα έχετε, για πείτε μου.
2: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, εμείς στα Δυτικά Προάστια, ότι δεν είναι πρώτη φορά που τέτοιες μυρωδιές δημιουργούν
0: πρόβλημα. Έχει έρθει ένα μήνυμα επ' αυτού. Από ναι. Μια φίλη ακροάτρια. Αφού το σχολιάσετε, να το διαβάσω. Καλημέρα. Ναι. Ρωτήστε τον κύριο Καλογερόπουλο αν έχει έρθει να δει στον περιφερειακό της Δραπετσόνας τα καζάνια με τα λίμματα που, αν γυρίσει ο αέρας, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
2: Θα πείτε στη φίλη σας ότι επειδή πάμε και στη Μονή των Αγίων Πατέρων, διότι έχουμε κοινό Δεσπότη, Γάλλιο, Νίκαια, Πέραμα, Δραπετσό, κοντά είναι και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, και βεβαίως γιατί είναι και το όρος Γάλλιο. Και είναι και ο σύνδεσμος για το περιβάλλον. Έχουμε πάρα πολλές φορές πάει και όχι μόνο γνωρίζουμε την Τραπετσόνα, αλλά ξέρουμε και τα καζάνια. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι στην άλλη περιοχή που είμαστε εμείς πάλι στο Αιγαίο, δυτικά είμαστε κι εμείς, ή ακόμα στο Χαϊδάρι, στις άλλες περιοχές, ξυφυλεί οι μυρωδιές που προέρχονται από το Φύο ή από οτιδήποτε άλλο, πιάνει μια φωτιά στο Χιτά. Ή όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά. Εδώ βέβαια προέκυψε η έκπληξη περισσότερο σε περιοχές όπου εκεί δεν πλησιάζουν τέτοιες οσμές.
0: Μούλα. Τελικά τι έγινε, έχετε εικόνα λοιπόν, επιστημονικά από το τι συνέβη με αυτή τη δυσοσμία στα Νότια Προάστια?
2: Εγώ πιστεύω ότι όντως γνωρίζουν τι είναι, αλλά θέλουν τουλάχιστον.
0: Τι είναι, για πείτε μας και εμάς, αφού το γνωρίζουν.
2: Ναι, δεν γνωρίζω. Θα πρέπει δηλαδή το κράτος να είναι πιστικό στην απάντησή του.
0: Τι εκτιμάτε εσείς λοιπόν ότι ήταν?
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Βέβαια, μιλάνε για την Ψιτάλια. Κάποιοι λέγανε, δεν ξεχνάμε ότι η Ψιτάλια είναι ένα από τα μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λιμάνων που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω από την άλλη πλευρά, την εποχή που εμείς ήμασταν και ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Είχαμε κάνει και πρόταση και όλες, γιατί θυμάστε, το υλικό ήταν να γίνει ένα πάρκο σαν το Hyde Park. Mm. Δεν ήταν να χτιστούν όλα αυτά που χτίζονται. Και είχαμε προσπαθήσει να τους πούμε ότι η σύνδεση των λιμάτων, των καθαρών πλέον νερών που πηγαίνουν από την επεξεργασία των λιμάτων, μέσω του ακροκέραμου, με ένα τεράστιο αγωγό, μπόρεσε να μεταφερθεί σε όλο το λεκάνοπέδιο.
0: Δεν μας λέτε όμως τι συνέβη.
2: Λοιπόν,
0: τι εκτιμάτε εσείς ότι συνέβη?
2: Εντάξει, καταρχήν αυτή η μυρωδιά μοιάζει με τη, τη Μερκαπτάνη. Είναι ένα χημικό το οποίο βάζουν μέσα στο αέριο,
0: ναι,
2: που για να μπορεί να μυρίζει να καταλάβει αν υπάρχει διαρροή.
0: Ναι, αυτό το διέψευσε η ΔΕΠΑ, ότι προέρχεται, ναι, από το αέριο.
2: Απλώς θέλω να πω πώς μοιάζει, έτσι,
0: ναι,
2: γιατί πρέπει, δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Άλλοι λένε ότι προέρχεται από άδειασμα δεξαμενών μεγάλων πετρελοφόρων, ναι, πλοίων. Τάνκερ,
2: ήταν,
0: δηλαδή.
2: Ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες.
0: Άλλοι, ναι, φοφισούσε νοτιάς.
2: Και ο αέρας. Και φτάσανε μέχρι το βίωνα.
0: Σύμφωνοι. Αλλά από πού προήλθε όλη αυτή η δυσοσμία?
2: Αυτό λοιπόν πρέπει να. Λέει ο άλλο ότι. Γι' αυτό είπε η κυρία για την Τραπετσόνα. Μπορεί να καθαρίζανε δεξαμενές ή το ένα ή το άλλο ή κάποιο πλοίο που μετέφερε χημικά.
0: Ναι.
2: Η πραγματικότητα δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς ποια είναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση περιστατωμένη. Προσέξτε.
0: Για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών.
2: Εκείνο που μας ικανοποιεί.

0: μπήκες και τα άφησαν ελεύθερα το αέριο για να μην τους συλλάβουν. Ακούστε κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμο, αλλά έχει γραφτεί σε ένα-δύο από αστυνομικού συντάκτε ω πληροφορία.
1: Αυτό που λέει ο φίλο, δεν το ξέρω.
0: Είδατε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί.
1: Αλλά αυτομάτω με το που το βάζει στη σκέψη, λες, δεν θα δει.
0: Άνοιξαν ελεύθερε, δηλαδή απελευθέρωσαν τι δεξαμενέ από το αέριο όταν ξεκίνησαν οι συλλήψει για να μην του εντοπίσουν του υπολείπου.
1: Ναι, βέβαια, για να πούνε ότι εμεί δεν έχουμε σχέση.
0: Όλα παίζουν. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί πραγματικά.
1: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια. Τι να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει μια εντελεχή επιστημονική τουλάχιστον απάντηση ή ακριβής, έστω αστυνομία μετά από έρευνα που θα γίνει, προκειμένου οι πολίτες να είναι ήρεμοι και έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Αυτό ακριβώς, πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση.
1: Δεν είναι μια μυρωδιά που ήρθε και έφυγε.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν,
1: γι' αυτό λέω.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Με τον Βαρθακούρη, το φίλο μας που πήρε τιμητικά, πήρε το όνομα Πάριος από την πόρα που είναι Γιάννος, για να τον ακούμε.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου λέει: δεν φταίνε τα καζάνια, δεν φταίνε τα καράβια. Τα ταξί φταίνε πάλι, Γιάννη. Για όλη τη ρήπανση που μας αναγκάζουν με το έτσι θέλω να τα κάνουμε ηλεκτρικά. Κοίταξε, το ότι υπάρχουν κάποια ταξί που βγάζουν ντουμάνι από πίσω, αρρύθμιστα υπάρχουν, να είμαστε σωστοί. Εννοείται ότι οι σύγχρονοι ντίζελ κινητήρες είναι πεντακάθαροι, αλλά υπάρχουν κάποια παλιά τεχνολογίας. Εγώ τα έχω δει αρκετές φορές. Ντουμάνι από πίσω. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, μηχανολόγος μηχανικός, που μου λέει ότι. Μου γράφει μάλλον, δεν λέει. Τα πιο πιθανά σενάρια, Γιάννη, που εξτάζονται είναι βιομηχανικές εκπομπές, θαλάσσιες λιμενικές δραστηριότητες, εξαερώσεις καυσίμων, καθαρισμός δεξαμενών τάνκερ ή μεταφορά οσμών λόγω καιρικών συνδικών και ανέμων. Το γεγονός ότι ο ΣΜΗ εμφανίστηκε κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, δεν βρέθηκαν αυξημένοι ρήποι και δεν υπήρξε πτώση πίεση στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενισχύει αρκετά το σενάριο θάλασσας βιομηχανικής προέλευσης και όχι διαρροής αερίου πόλης. Πάντως κράτα και το σενάριο το οποίο είπε πριν από λίγο ο φίλος ακροατής και το οποίο κάπου το έχει διαβάσει. Νάτος και ο καπετάνιος, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Καλημέρα στον πιο αξιόπιστο δημοσιογράφο που μας ενημερώνει με το δικό του μοναδικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα μας κρατάει και μια ζεστή ανθρώπινη συντροφιά με τα τραγούδια. Αυτός είναι ο Λάσκαρης ο Αγοραστός. Γιάννη μου, εμείς οι ναυτικοί κάποτε κρατούσαμε επαφή με την πατρίδα μέσω του συγχωρεμένου Πάνου Γεραμάνη. Τεράστια μορφή ο Πάνος. Κάλυψες και αυτό το δημοσιογραφικό κενό για εμάς. Την αγάπη μου εν πλώ από τον Ατλαντικό, με προορισμό τη Μαλαισία διαμέσου της Νότιας Αφρικής. Φανταστείτε τώρα. Πού είναι ο άνθρωπος αυτός, προσέξτε. Την αγάπη μου εν πλώ από τον Ατλαντικό ωκεανό με προορισμό τη Μαλαισία διαμέσου της Νότιας Αφρικής. Μου στέλνει και φωτογραφίες από τα πλοία και από την καμπίνα του καπετάνιου ο φίλος ο αγαπητός μου ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Γεια σου καπετάνιε, καλές θάλασσες και καλή επιστροφή. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Βογιατζή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα Γιάννη μου. Σε παρακαλώ πες μια κουβέντα. Γιατί μετά το κόψιμο των βάουτσερ παιδικών σταθμών και των παιδικών κατασκηνώσεων, τώρα έμαθα ότι έκοψαν και το επίδομα πετρελαίου στις δύο υπαλλήλους μας που μέχρι πέρσι το έπαιρναν. Δηλαδή, όποιος παίρνει 900 ευρώ είναι πλούσιος με δύο παιδιά, η κάθε μία και την επόμενη εβδομάδα έχουν λέει συνέδριο για το δημογραφικό. Μην ξεχάσουν να πούν πόσο καλά τα κατάφεραν, τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών για προτάσεις. Θα τα πούμε σκάλπες, χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά, ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής. Τώρα ξέρεις τι γίνεται Γιώργο, υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που τα δηλώνει όλα, είναι μισθωτός, το κομμάτι αυτό δηλαδή, οι εργαζόμενοι αυτοί είναι μισθωτοί, δεν μπορεί να αποκρύψει τίποτα και χάνει μια σειρά από επιδόματα επειδή αυξήθηκαν οι μισθοί ή κάποια επιδόματα από αυτούς. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που δεν δηλώνει αυτά τα οποία θα έπρεπε να δηλώσει, φοροδιαφεύγει δηλαδή, και όμως αυτοί παίρνουν και ξεκολουθούν και παίρνουν τα επιδόματα. Όσο λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή σε αυτό το επίπεδο, θα υπάρχουν πολύ μεγάλες αδικίες και είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει ένα κομμάτι υψηλής φοροδιαφυγής κάποιων ελεύθερων επαγγελματιών που ακόμα τη γλιτώνουν. Κακώς κατά τη γνώμη μου.

0: μπουν στα βαρέα. Μπορείς να μας πεις ποιους αφορά και από πότε θα ισχύσει?
1: Λοιπόν, ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Νοσηλευτών και γενικά των υγειονομικών που εργάζονται στο δημόσιο να εξομοιωθούν στην αντιμετώπιση τους συνταξιοδοτικά με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με τις ίδιες ειδικότητες. Δηλαδή νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οι οδηγοί στα ασθενοφόρα, οι βοηθοί, όλες αυτές οι κατηγορίες. Εάν ασφαλίσουν
0: τις καλές τις κατηγορίες.
1: Ναι, είναι οι νοσηλευτές, ναι, οι βοηθοί νοσηλευτών, mm-hmm, οι οδηγοί στα ασθενοφόρα, mm-hmm, και οι βοηθοί των οδηγών.
0: Ναι, είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτοί. Ο κλάδος δηλαδή συμπεριλαμβάνει, ναι, χιλιάδες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα προέκυψε και ένα ζήτημα που έχουν παραλείψει αυτούς που κάνουν φυσικοθεραπείες, τους φυσικοθεραπευτές. Οπότε και αυτό είναι που εξέτασε, ναι, το θέμα. Mm-hmm. Λοιπόν, τα άτομα αυτά που εργάζονται με αυτές τις ειδικότητες στον ιδιωτικό τομέα, ναι, φεύγουν στη σύνταξη νωρίτερα κατά 5 χρόνια, ναι, γιατί ασφαλίζονται στα βαρέα επαγγέλματα. Mm-hmm. Ή χρησιμοποιούν την διάταξη αυτή για να πάρουν προσάυξηση στη σύνταξή τους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν υπήρχε μία ανισότητα, μία άνιση μεταχείριση. Η Υπουργός εξήγηλε ότι θα έρθει νομοθετική διάταξη, γιατί μόνο με νομοθετική διάταξη μπορεί να γίνει αυτό, ούτως ώστε και τα άτομα τα εργαζόμενα στο δημόσιο τομέα με αυτές τις ειδικότητες,
0: μάλιστα,
1: να λάβουν σύνταξη και φυσικά να έχουν και αύξηση στις αποδοχές τους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από το πότε θα ισχύσει, από την ψήφιση του νόμου φυσικά, και να δούμε αν θα έχει αναδρομικότητα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα, το ότι θα πρέπει να πληρωθούν παραπάνω εισφορές. Θα το δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν.
0: Ναι, αναδρομικότητα πώς θα έχει δηλαδή?
1: Θα πρέπει να το ορίζει ο νόμος.
0: Πρέπει να το ορίζει ο νόμος, ναι.
1: Βεβαίως, αν πληρώσουν τις διαφορές, για παράδειγμα, που αντιστοιχούν στο επιπλέον ασφάλιστρο,
0: μάλιστα,
1: θα μπορεί,
0: τώρα,
1: να ισχύσει και αναδρομικά.
0: Ακούστε και αυτό το χρηστικό σχόλιο της κυρίας Μαργαρίτας Κάρδαρη. Όλα τα σχολιάσουν χρηστικά, αλλά νομίζω αυτό αφορά ακόμα περισσότερο κόσμο. Πώς προσθέτουμε τα ένσημα που έχουμε μετά τη συνταξιοδότηση και ποια είναι περίπου η ανταπόδοσή τους?
1: Ναι, έχουμε πολλά ερωτήματα γι' αυτό, γιατί οι περισσότεροι πλέον εργάζονται.
0: Σωστό.
1: Εφόσον δεν έχουν
0: παράλληλα με τη σύνταξη.
1: Σύνταξη.
0: Ή
1: μάλιστα,
0: κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν βγει.
1: Φυσικά. Λοιπόν, ο χρόνος αυτός που πραγματοποιούμε στην ασφάλιση μετά τη συνταξιοδότηση δεν πάει χαμένος. Μπορεί όταν κάποιος σταματήσει οριστικά την απασχόλησή του να προσθέσει αυτό το χρόνο με μία αίτηση που γίνεται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ, να δηλώσει αρχικά τη διακοπή και στη συνέχεια με αίτηση την προσμέτρηση.
0: Ναι.
1: Είναι μία εφαρμογή που λέει μεταβολή της σύνταξης, οπότε εκεί δηλώνουμε την προσμέτρηση.
0: Άρα προσθέτοντας ένσημα αυξάνεται και η σύνταξή σου σταδιακά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Φυσικά η ανταπόδοση στο διάστημα που εργαζόμαστε μετά τη σύνταξη δεν είναι η ίδια με αυτή που έχουμε πριν τη σύνταξη. Δηλαδή δεν υπολογίζονται το ίδιο τα χρόνια, γιατί είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή πάλι. Δηλαδή όταν βγήκαμε με 37 χρόνια και εκεί πήραμε σύνταξη, μετά δεν θα πάμε με το συντελεστή των 38 αν εργαστούμενα χρόνια, θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Από αυτό που είναι από 0 έως 15 έτη, τον κατώτερο συντελεστή. Το πόσο θα λάβουμε εξαρτάται από το τι αποδοχές έχουμε μετά τη συνταξιοδότηση και το πόσα χρόνια εργαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Θα πούμε κατά μέσο όρο από την εμπειρία μας ότι γύρω στα 15 ευρώ είναι για κάθε χρόνο εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση ως προσθήκη στη σύνταξή μας.
0: Μάλιστα. Ρωτάω ο φίλος ο Σωτήρης και σας καλημερίζουμε. Πότε θα βάλουν ψηφιακή κάρτα εργασίας στα βαρέα οχήματα? Δεν υπάρχει εταιρεία που να χτυπάμε κάρτα εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Θα προσθεθούν και άλλοι κλάδοι προφανώς στο μέλλον.
1: Ναι, θα προσθεθούν. Συνεχώς προστίθενται. Αυτό το βρίσκουμε με υπουργικές αποφάσεις που αναφέρουν τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας. Εκεί θα ψάχνει ο καθένας που ανήκει για να δει αν έχει ενταχθεί ο κλάδος του.
0: Μέχρι που θα μπουν όλοι οι κλάδοι κάποια στιγμή.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: Μαργαρίτα, είσαι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε και σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αμέσως τον Νίκο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, αν θα βρέξει σήμερα και πού και αύριο πώς θα είναι ο καιρός. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους πολλούς ακρότες. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο καιρός θα είναι σχετικά καλός. Mm-hmm. Άνοιξη έχουμε, Μάιο έχουμε, άστατος θα είναι. Θα βρέξει λοιπόν και σήμερα, μεσημέρι και απόγευμα θα βρέξει. Και επειδή υπάρχει και μεγάλο θέμα, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από πιστό ΑΚΑ, και όχι ο ΑΚΑ, ο ΑΚΑ.
0: Iron Maiden.
2: Ναι.
0: Πω, χαμός θα γίνει πάλι.
2: Ναι,
0: θρελική Iron Maiden, ναι, για πείτε.
2: Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα βελτιωθεί αργότερο ο καιρός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μετά 8-9 ώρα πιστεύω θα βελτιωθεί.
0: Α, δεν θα βρέχει λοιπόν. Πολύ καλό το νέο που μας λέτε.
2: Ναι. Κατάλαβα, θα έχουμε σήμερα λοιπόν αυτόν τον άστατο καιρό. Δικαιολογείται αυτός ο καιρός Αλλά μην φτάσουμε και στο πλέον έλεος, τώρα οι Ιταλοί μετεωρολόγοι να

0: αυτήν την καιρό θα κάνει στην Ελλάδα. Είμαστε και εμείς εδώ, τα ξέρουμε τα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα βρέξει λοιπόν σήμερα και αύριο, και αύριο και αύριο και για την Αττική, ειδικά μεσημέρι και απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο για βροχή ή καταιγίδα, αλλά είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια του καιρού αυτού, της εβδομάδας αυτής και του μήνα αν θέλετε. Οι θερμοκρασίες σχεδόν στα κανονικά επίπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Από τη Δευτέρα η αστάθεια αυτή υποχωρεί, υπάρχει ανώτερο μπαρομετρικό χαμηλό το οποίο σιγά σιγά αποχωρεί, λιγότερα τα φαινόμενα τη Δευτέρα, τρίτη Τετάρτη σχεδόν βελτιώνεται, μπαίνει και ένα βοριαδάκι, ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Γενικά αυτή η άλλη εβδομάδα δεν δίνει κάτι σημαντικό, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία και μάλιστα να πω και την πρώτη κουβέντα και το τελευταίο του μήνα και που υπάρχει και το τραήμερο, γενικά ο καιρός θα είναι καλός.
1: Ναι. Ανοιξιάτικο ή καλό.
0: Νωρί
1: είναι ακόμα για ζέστε, πάνω από 30 βαθμού. Αλίμον να έρθουν από τώρα.
0: Μπαίνοντα ο Ιούνιο, θα έχουμε ίσω και τέτοιε θερμοκρασίε. Μπαίνοντα ο Ιούνιο.
1: Λοιπόν,
0: αλλά είναι μακριά ακόμα να συζητάμε για κάτι άλλο πιο.
1: Την καλημέρα μα.
0: Καλημέρα και εγώ.
1: Να είστε καλά, κύριε. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καντερέ. Λοιπόν, μετά, αμέσω μετά το δελτίο ειδήσεων σε 9, το λέω γιατί είναι πολλοί εργαζόμενοι στον ΟΣΥ, στα λεωφορεία. Θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον διευθύνοντα σύμβουλο τη ΟΣΥ ΑΕ, τον κύριο Στέφανο Αγιάσογλου. Και επειδή έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί, αν εσεί οι εργαζόμενοι ή οι επιβάτε θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο στον CEO, τον διευθύνοντα σύμβουλο δηλαδή τη ΟΣΥ ΑΕ, στείλτε το μήνυμα για να το μεταφέρω στον ίδιο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε αμέσως μετά. Πολιτικές εξελίξεις. Με ανάρτησή του Αλέξη Τσίπρας πριν από λίγο ανακοίνωσε πότε, πού και πώς θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος. Έχουμε τα πόνερα της συγκέντρωσης της πρεμιέρας κυρίας Καριστιανού. Εννοείται ότι από Τρίτη, Τετάρτη, μετά και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, όπου οι δημοσκόποι θα έχουν συγκεκριμένα δεδομένα, θα συμπεριλάβουν στα ερωτηματολόγια της πρόθεσης ψήφου, της εκτίμησης εκλογικής επιρροής και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών τα δύο κόμματα αυτά. Οπότε θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πολιτικό σύστημα και που πάει το πράγμα. Εγώ σας το λέω, παρά τις διαψεύσεις της κυβέρνησης, ο Μητσοτάκης, εάν βρει παράθυρο ευνηδιασμού, θα προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο. Κρατήστε το. Δεν ξέρω αν θα ανακοινώσει τις εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ ή λίγο νωρίτερα, μετά τον 15 Αύγουστο. Πάντως οι εισηγήσεις είναι στο τραπέζι του και μετά τον 15 Αύγουστο, αμέσως μετά τα μπάνια του λαού δηλαδή, αφού πάρει και δύο-τρεις μετρήσεις που τον ενδιαφέρουν, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Το σενάριο των πρώτων εκλογών το φθινόπωρο είναι πολύ δυνατά πάνω στο τραπέζι, παρά τις διαψεύσεις από τους κυβερνητικούς.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων.
9: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
10: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
11: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
10: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
11: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
10: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
11: Τι ερώτηση.
10: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
11: Αυτό ξαναπες.
10: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
12: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ σοβαρό χαρακτήρισε μιλώντας τον Real FM εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου το περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και πραγματοποιείται έλεγχο σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο το οποίο τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης εν όψη του αυριανού τελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκα ο Ουσμάν Γκαρούμπα που τραυματίστηκε στον χθεσινό νικηφόρο ημιτελικό της ομάδας του με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
27: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, Λουκιανός και Λαϊδόνης αυτό το τραγούδι.
1: Καλλιώτικη του μίστο, φόρου στρατιώτη.
0: Αυτό που ο είναι... Λουκιανός το έγραψε και νομίζω έγραψε και τους στίχους.
1: Για τον εργαζόμενο είναι μια τιμία. Πώς να χωρέσει το μυαλό του μικροκτηματία.
0: Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου. Ξέρετε όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα XL τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτσα να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία XL τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης και με δωρεάν μεταφορικά. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε φίλες και φίλοι στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
2: Ρίξε μια ζαριά καλή.
0: Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM. Ραδιόφωνα μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και για μένα βρε ζωή.
0: Στέφανος Αγιάσογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ. Καλημέρα κύριε Αγιάσογλου.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, είστε επικεφαλής των οδικών συγκοινωνιών και έχουν έρθει από το πρωί αρκετά ερωτήματα και από επιβάτες και από οδηγούς. Θα ήθελα εγώ, πριν πάμε στα ερωτήματα των φίλων ακροατριών και ακροατών, να μας πείτε μερικά πράγματα ξεκινώντας από τη σχολή οδηγών της ΟΣΥ. Πώς πάει η προκήρυξη των θέσεων, πόσα άτομα αφορά και γιατί φτιάχτηκε, γιατί δημιουργήθηκε, υπάρχει τέτοια τόσο μεγάλη ανάγκη?
3: Καταρχάς να σας πω ότι όντως υπάρχει μεγάλη ανάγκη, δεδομένου ότι το πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών σε όλη την Ευρώπη είναι εντονότατο και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η σχολή οδηγών λοιπόν δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
3: Για να ανοίξουμε την αγορά, να βγούμε σε νέο κόσμο ο οποίος θα ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του επαγγελματία οδηγού. Και με την δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος για αυτή τη σχολή, κάποιος μπορεί να έρθει, να εκπαιδευτεί, να γίνει οδηγός και η υποχρέωσή του θα είναι να δουλέψει σε εμάς για 5 χρόνια, εμείς του καλύπτουμε ούτως ή άλλως όλα τα έξοδα της εκπαίδευσης για να γίνει οδηγός.
0: Μάλιστα. Α, 5 χρόνια, θα είναι με σύμβαση, δεν θα έχει δηλαδή σύμβαση μονιμότητας?
3: Όχι, η μονιμότητα θα είναι με αορίστου χρόνου, ναι. Αλλά 5 χρόνια είναι υποχρεωμένος να μείνει μαζί μας.
0: Κατάλαβα.
3: Αν φύγει νωρίτερα θα πρέπει να πληρώσει το κόστος, ναι, της εκπαίδευσης.
0: Κάθε χρόνο θα βγάζετε οδηγούς από τη σχολή αυτή?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ευελπιστούμε ότι μάλλον έτσι θα γίνει, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη. Κάθε χρόνο χάνουμε οδηγούς με συνταξιοδότηση. Οπότε στην ουσία κάθε χρόνο έχουμε ανάγκη νέων οδηγών.
0: Ναι. Πόσοι θα βγαίνουν περίπου κάθε χρόνο, περίπου?
3: Κοιτάξτε, φέτος είναι 167 άτομα. Τώρα για τις θέσεις αυτές. Οπότε στην ουσία περίπου σε αυτό το νούμερο θα κινούμαστε.
0: Τώρα, για δώστε μας μερικά στοιχεία για το βαθμό ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων και για ποια λεωφορεία μιλάμε, κυρία Γιάσογλου.
3: Εντάξει, ο βαθμός ανανέωσης του στόλου, ο οποίος στην ουσία ξεκίνησε στις αρχές του 20 με τους διαγωνισμούς και στην πράξη τον Ιούνιο του 24 με τα πρώτα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία.
0: Ναι.
3: Από τον Ιούνιο του 24 μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου τα 2/3 της ανανέωσης του στόλου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 1076 καινούργια λεωφορεία στο στόλο μας και τα επόμενα 2 χρόνια θα ενταχθούν ακόμα 600 καινούργια λεωφορεία. Στην ουσία θα έχουμε ολοκληρώσει την ανανέωση του στόλου, θα έχουμε φτάσει περίπου στα 1700 λεωφορεία.
0: Από αυτά πόσα θα είναι ηλεκτρικά στο σύνολο?
3: Τα περισσότερα, δηλαδή μπορώ να σας πω ότι ηλεκτρικά θα είναι τα 2/3.
0: Όταν λέμε ηλεκτρικά, εννοούμε ηλεκτρικά ηλεκτρικά ή ηλεκτρικά και υβριδικά?
3: Όχι, είναι ηλεκτρικά. Καθαρά
0: ηλεκτρικά, μάλιστα. Λέω, δεν έχουν κινητήρα καύσης δηλαδή, καθόλου.
3: Όχι, όχι, όχι καθόλου.
0: Πόσα χιλιόμετρα βγάζουν αυτά τα ηλεκτρικά λεωφορεία με τόσο φόρτο που έχουν από επιβάτες?
3: Θα σας πω, εκπλαγήκαμε διότι ξεπέρασαν κατά πολύ τις προδιαγραφές που είχαν θέσει οι διαγωνισμοί μας. Mm. Δηλαδή τα πρώτα ηλεκτρικά έβγαζαν, ζητάγαμε να βγάζουν τουλάχιστον 180 χιλιόμετρα, αυτά έβγαζαν 220 με 230 χιλιόμετρα, mm-hmm. και τώρα τα πιο καινούργια βγάζουν και 250 ναι. χιλιόμετρα.
0: Και μετά πόση ώρα θέλει επαναφόρτιση, πόση ώρα χρειάζεται από το 0 στο 100?
3: Από 3 έως 4 ώρες.
0: Γρήγορες μπαταρίες, ναι, πολύ γρήγορες.
3: Ναι, πάρα πολύ γρήγορες. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, γενικότερα, ποια είναι η εικόνα των αστικών συγκοινωνιών και ποια τα μελλοντικά σχέδια του οργανισμού, κύριε Διευθύνοντα?
3: Κοιτάξτε, η γενικότερη εικόνα, όπως έδειξαν και τα στοιχεία τα οποία πήραμε και παρουσιάσαμε πρόσφατα κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, είναι ότι η εμπειρία του επιβάτη μας δείχνει από τις έρευνες που έγιναν ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, διότι αρχίζει να φαίνεται ο επιβάτης πιο ικανοποιημένος. Υπάρχει δρόμος ακόμα μεν, mm-hmm. αλλά τα στοιχεία αυτά είναι τα πρώτα που δείχνουν.
0: Ναι.
3: Τι σημαίνει ικανοποιημένος, σου πω αμέσως. Πρώτον, τα καινούργια λεωφορεία. Μπαίνει σε ένα άλλο περιβάλλον στο καινούργιο λεωφορείο. Γιατί είναι ένα ποιοτικό προϊόν. Δεύτερον, μειώσαμε κατά πολύ, κυρίως στις 15 πρότυπες γραμμές που μας είχε δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός, τις χρονοαποστάσεις. Δηλαδή από περίπου 20 λεπτά μέσο όρο πέσαμε στα 12.
0: Μάλιστα.
3: Και ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είμαστε και κάτω από 10.
0: Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί κι εσείς για τις ανακοινώσεις του κυρίου Κυρανάκη. Έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές σχετικά με μια πρακτική που επί χρόνια επιβάρυνε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και τους πόρους του δημοσίου, τον Έλληνα φορολογούμενο δηλαδή, που αποκαλύφθηκε μετά από σαρωτικούς ελέγχους του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών σε οδικούς λεωφορείων. Η αποκάλυψη που έκανε ο κύριος Κυρανάκης είναι ότι, κρατηθείτε κυρίες και κύριοι, 700 οδηγοί λεωφορείων δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. Μπορείτε να μου πείτε, ισχύουν αυτές οι καταγγελίες? Και αν ισχύουν, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα διοικητικών κυρώσεων των οδηγών αυτών?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω ότι ο νόμος προβλέπει μια σειρά από διαδικασίες για κάποιον ο οποίος είναι οδηγός και δεν μπορεί να οδηγήσει το λεωφορείο. Δηλαδή υπάρχει το πρωτοβάθμιο κομμάτι που πάνε στο γιατρό για να εξεταστούν και η απόφαση ενός γιατρού μπορεί να τους βγάλει για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκτός, και αν αυτό το διάστημα δεν είναι αρκετό για να γίνει καλύτερα αυτός που ο ασθενής, ας το πούμε έτσι, τότε πάει στο δευτεροβάθμιο κομμάτι που
0: ναι,
3: είναι...
0: Εδώ όμως ο κύριος Κυρανάκης απέδιδε δόλο.
3: Θα σας πω.
0: Δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού, λέει ο κύριος Κυρανάκης.
3: Κάποιοι οδηγοί λοιπόν από αυτούς που ήταν εκτός κίνησης, να το πω έτσι, δούλευαν αλλού. Είχαμε ζητήσει μάλιστα και τα στοιχεία από το ΕΦΚΑ, όμως λόγω των περιορισμών που υπάρχουν για τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορέσαμε να λάβουμε περισσότερες
0: πληροφορίες. Δηλαδή αυτοί ήταν οδηγοί οι οποίοι μισθοδοτούνταν κανονικά από το ελληνικό δημόσιο ως μόνιμοι υπάλληλοι και εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικές μεταφορές ιδιωτών.
3: Σε κάποιους άλλους, σε κάποια άλλα...
0: Όχι του δημοσίου, ιδιώτες όμως.
3: Όχι, ναι, προφανώς.
0: Πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
3: Αυτό όμως μετά από... Αυτά γίνονται, είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν. Γίνονται έλεγχοι, ελέγχονται όσο γίνεται η κατάσταση και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι φέραμε περίπου... στριμώξαμε πολύ και τις διαδικασίες της δευτεροβάθμιας εξέτασης ώστε κάποιοι οδηγοί να φανεί αν όντως μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν και κάποιοι άλλοι που γίνανε καλύτερα να επιστρέψουν στο τιμόνι, και έχουμε περίπου πάνω από 150 επιστροφές στο τιμόνι και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία έτσι ώστε πια να εξομαλυνθεί η κατάσταση που κληρονομήσαμε όταν αναλάβαμε την διοίκηση της ΟΣΥ.
0: Το νούμερο αυτόν ποιο είναι περίπου? Γιατί ο κ. Κυρανάκης μίλησε για 700 οδηγούς. Μου φαίνεται τρομερό το υπερβολικό το νούμερο.
3: Ποια είναι η εικόνα,
0: για πείτε μου.
3: Θα σας πω. Τα 700 άτομα ήταν στο σύνολο οδηγών οι οποίοι είτε λόγω ασθένειας δουλεύανε σε κάποια άλλη ειδικότητα μέσα στην ΟΣΥ.
0: Ναι, είτε, άλλο αυτό. Ναι.
3: Ναι, όχι. Απλώς σας λέω το νούμερο αυτό, ναι. Το 700, είτε άνθρωποι οι οποίοι είχαν συσσωρευτεί τα χρόνια περίπου μέχρι το 20, που αναμένανε να πάνε στη δευτεροβάθμια εξέταση και δεν είχε συσταθεί ποτέ αυτή η επιτροπή, Τη συστήσαμε το 21 την επιτροπή αυτή με δυσκολίες μεγάλες και από εκεί και από εκεί και μετά άρχισε η εξομάλυνση.
0: Μάλιστα. Τώρα, πολλά παράπονα από φίλες ακροάτριες και ακροατές που λένε ότι υπάρχουν κάποιοι οδηγοί οι οποίοι χαζεύουν επικίνδυνα την ώρα που οδηγούν στο κινητό τους.
3: Έχετε δίκιο, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες και είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά. 2-3 που μας έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί τόσα είναι, έχουν αντιμετωπιστεί άμεσα και κάθετα.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα ο άλλος οδηγός κουβαλάει 50% ανθρώπους και είναι στο κινητό.
3: Αλλά προσέξτε, στους 2.800-3.000 οδηγούς, έτσι.
0: Ναι, μα δεν λέμε ότι είναι η πλειοψηφία προς Θεού.
3: Βγήκανε άμεσα σε διαθεσιμότητα. Και αυτό σημαίνει ένα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, μια πολύ μεγάλη και όλες οι διαδικασίες πειθαρχικές που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε απόλυση, πιστέψτε.
0: Ναι. Τώρα,
3: έχουμε ήδη απολύσει 2-3 οδηγούς
0: και καλά κάνετε.
3: Για διάφορα τέτοια.
0: Δείχνει τρομερή επιπολαιότητα αυτό το πράγμα. Να είσαι οδηγός στις δημόσιες μεταφορές και να ασχολείσαι με το κινητό σου εν κινήσει. Δηλαδή, οδηγώντας το λεωφορείο. Τώρα, ο Σπύρος, οδηγός λεωφορείου, σας ρωτά γιατί δεν υπάρχουν μπάρες προστασίας στην πρώτη πόρτα εισόδου, ενώ έχει κριθεί αναγκαίο για τυχόν ατυχήματα. Σε ένα πιθανό φρενάρισμα θα χτυπήσουν επιβάτες. Πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καλή ώρα τότε από πλευράς οδηγού, γράφει ο φίλος.
3: Επειδή αυτό το πράγμα μας απασχόλησε πάρα πολύ, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη έρευνα. Έχουμε μιλήσει με όλες τις αντίστοιχες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη και με τους κατασκευαστές των λεωφορείων. Mm-hmm. Και σας πληροφορώ ότι η πλειοψηφία και των οργανισμών που σαν και εμάς, αλλά και των κατασκευαστών, είναι κατά αυτής της πρακτικής, γιατί μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα ατυχήματα από ότι να αποσοβήσει πράγματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Γιάσογλου, την καλημέρα μας.
3: Να είστε καλά, εγώ.
0: Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις και για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.

επιβεβαίωσε την ουσία των καταγγελιών του κ. Κυρανάκη ο κ. Γιασούλου. Βέβαια δεν είναι και οι 700 οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο και δήλωναν αποχή για λόγους υγείας ενώ εργάζονταν σε τουριστικά λεωφορεία ιδιωτών, αλλά πάντως το επιβεβαίωσε ότι συνέβαινε. Ότι συμβαίνει μάλλον, όχι ότι συνέβαινε.

0: Καλημέρα σου, φίλε τον Νικό. Εγώ, φίλε, είπα το εξής από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Την εκτίμησή μου σου είπα. Ότι το ζευγάρι, αυτός που θα βγει από το ζευγάρι Ολυμπιακός Φενέρ, αυτός είναι ο που θα σηκώσει και την Ευρωλίγκα. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί την Κυριακή. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπως πολύ σωστά είπες, το είχα σχολιάσει αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται την Τρίτη για τις τελικές ανακοινώσεις του νέου κόμματος. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα τυπώνυμο του νέου κόμματος. Ούτε γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα γίνει η παρουσίαση. Πριν από λίγο ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο για το όνομα του νέου κόμματος. Πρόεδρε, έχει κλειδώσει. Δεν παίζει να αλλάξει. Ξέρετε, αυτά τα βιντεάκια που ανεβάζουν οι πολιτικοί αρχηγοί στο TikTok. Οπότε θα έχουμε μια σχεδόν πλήρη εικόνα. Λέω σχεδόν γιατί από ό,τι μαθαίνω προετοιμάζει και ο κύριος Σαμαράς το δικό του κόμμα. Δεν ξέρω αν μέχρι τελευταία στιγμή θα το κατεβάσει στις εκλογές, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να βρεις χρήματα, χρηματοδότες δηλαδή, για να προβληθεί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει να βρεις υποψηφίους με κάποια οντότητα στις τοπικές κοινωνίες, ενώ να μην κατεβάσεις τη Σάρα και τη Μάρα. Και να έχεις αξιώσεις για να ξεπεράσεις το 3%, γιατί προσέξτε, αν οποιοδήποτε κόμμα στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι κοντά ή λίγο πάνω από το 3%, στη δεύτερη, που είναι σίγουρο ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, δεν θα πάρει αυτοδυναμία στην πρώτη, καταλαβαίνετε η πόλωση, η συσπήρωση, πόσο θα επηρεάσουν τα μικρότερα κόμματα και πόσο τελικά θα μείνουν εκτός Βουλής. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και δείξουν πρώτο και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεύτερο, ή θα είναι το Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, ή θα είναι ενδεχομένως η κυρία Καρισιανού που θα κάνει την έκπληξη κάποιο άλλο. Προφανώς μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα θα παιχτεί η ιστορία αυτή. Δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο κόμμα έχει τις δυνατότητες να ξεπεράσει το Πασόκ και τον Τσίπρα μαζί και να ανέβει στη δεύτερη θέση. Και έχει σημασία ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο. Και για τις μετεκλογικές συνεργασίες που θα προκύψουν, καταλαβαίνετε ότι το Μητσοτάκη το συμφέρει δεύτερος να είναι ο Τσίπρας και τρίτος ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνετε γιατί. Αν θέλετε να σας το εξηγήσω μετά, αλλά νομίζω το αντιλαμβάνεστε γιατί. Άντε να το εξηγήσουμε. Ο Τσίπρας έχει χάσει δύο φορές από το Μητσοτάκη. Τρεις μάλιστα με την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ήδη. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, να υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο θα σπαράσετε, ώστε στο ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας να έρθει ένα κομμάτι του και να στηρίξει τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ απλό αυτό. Δεν χρειάζεται να είστε δηλαδή πολιτικός αναλυτής για να το αντιληφθείς. Οπότε το σενάριο που συμφέρει το Μαξίμου είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτος ο Ανδρουλάκης. Βέβαια αυτό θέλω στο Μαξίμου, το τι θα αποφασίσει ο κόσμος στην άλλη ιστορία. Έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, τον αξιότιμο φίλο, νεαρό, υποψήφιο στη Δυτική Αθήνα και ένα από τα δυνατά στελέχη του Πασόκ, αναγνωρίσιμα, είναι ο γιος του Μιχάλη του Καρχημάκη. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Και δική μας χαρά. Πρώτος στη νέα κεντρική επιτροπή του Πασόκ, ξάρωσε σε ψήφους και ακούω τώρα τα σχόλιά σας.
1: Δεν ξέρω αν θα πέσετε μέσα σε σχέση με τη συμπλήρωση του καρέ των κομμάτων που θα κατέβουν στις εκλογές. Πάντως σίγουρα έχετε πέσει μέσα σε σχέση με το ποιος θα σηκώσει το Final Four.
0: Κοιτάξτε, εγώ είπα τι θέλει το Μαξίμου, όχι τι θέλω εγώ. Εγώ μετέφερα το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, δηλαδή το ρεπορτάζ που αφορά την κυβέρνηση, αυτό λέει. Ότι το Μαξίμου θέλει δεύτερο τον Τσίπρα. Τώρα στην Ευρωλίγκα είμαι μαζί σας και εγώ, θρύλος. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, κύριε Καρχημάκη, έρχονται δημοσκοπήσεις, θα ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Ακούω ότι οι πρώτες τάσεις, βεβαίως ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, ούτε καν το όνομά του, δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα για το Πασόκ. Δηλαδή, θα δώσετε σκληρή μάχη για να κερδίσετε και να εξασφαλίσετε τη δεύτερη θέση, αν τελικά την κερδίσετε. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα για την ελληνική κοινωνία. Όχι για το Πασόκ. Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό απέναντι σε αρκετά αδιέξοδα. Είτε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πρόβλημα ρευστότητας και δεν μπορούν να αναπτυχθούν γιατί δεν μπορούν να περάσουν έξω από τις τράπεζες. Είτε είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βλέπουν στις 15 και στις 16 του μήνα να τελειώνει ο μισθός, οι συνταξιούχοι πολύ περισσότερο. Είτε είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά με επαρκή μισθό ή βρίσκουν πολύ καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό και προτιμούν τη μετανάστευση. Αυτά είναι προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. ο κόσμος πάνω από την κάλπη δεν θα ψηφίσει για να δικαιώσει την προσωπική ατζέντα κανενός.
0: Mm-hmm.
1: Θα ψηφίσει για να βελτιώσει τη ζωή του.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
1: Για να βελτιωθεί η ζωή του, χρειάζονται δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, ρεαλιστικό, κοστολογημένο, το οποίο δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και από την άλλη το αξιόπιστο πολιτικό προσωπικό, το οποίο θα μπορέσει να το εφαρμόσει. Αυτή τη στιγμή, ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει αυτό το συνδυασμό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν μας έχει παρουσιάσει προγραμματικές προτάσεις. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού, πολύ περισσότερο δε κυβερνητική ομάδα.
0: Ναι, ακόμα δεν έχει δημιουργήσει το κόμμα του Τσίπρας. Τώρα θα το ανακοινώσει την Τρίτη. Τώρα θα ξεδιπλώσει την στρατηγική και την κυβερνητική του πρόταση. Μένει να τη δούμε, όπως πολύ σωστά λέτε.
1: Δεν έχω διάθεση να, και δεν θα το κάνω να πέσω στη λούπα της Νέας Δημοκρατίας και να κάνω αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Τούτων δοθέντων, θέλω να σας πω ότι ακόμα και στο μανιφέστο δεν υπήρχαν ψήγματα αλλαγής πολιτικής. Δηλαδή ψήγματα εφαρμοσμένης πολιτικής, τα οποία όντως αφορούν...
0: Λέτε ότι δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο από αυτό που παρουσίασε.
1: Αναμένουμε και καλώς να έρθει το οποιοδήποτε κόμμα. Το μεγάλο όμως ζήτημα είναι το πώς θα αλλάξει η ζωή των πολιτών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο σε σχέση με το στεγαστικό, το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα της γενιάς μου. Το 70% των ανθρώπων 18 με 35 ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Το μόνο κόμμα που έχει παρουσιάσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους και την ακίνητη περιουσία των Δήμων και του Δημοσίου, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και χρειάζεται μια λύση στην ακρίβεια. Οι μόνοι που έχουμε τολμήσει να πούμε ότι ρε παιδιά, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη ρυθμίζονται.
0: Όχι, έχετε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό πρέπει να το οπιστώσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί και εσείς είστε ο συντάκτης, ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, εσείς προσωπικά. Όμως το ερώτημα είναι, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε, κύριε Καρχημακίνη, αυτή η κυβερνητική πρόταση που εμφανίζει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν βρίσκει ανταπόκριση και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Θέλω, εννοείται, στις δημοσκοπήσεις.
0: Και όχι μόνο, και σε επίπεδο ευρύτερης κοινοβουλευτικής ή πολιτικής συνεργασίας.
1: Ακούστε να δείτε, δεν σας κρύβω, είχα μία συζήτηση με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος σχολίαζε το γεγονός ότι διάφορα κοινοβουλευτικά στελέχη της ελάσσονος αντιπολίτευσης στρέφονται προς άλλα κόμματα πέραν του ΠΑΣΟΚ, στην αριστερά ή στην κεντροαριστερά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι ξέρετε, στην πολιτική υποτίθεται ότι μπαίνεις για να μπορέσεις να υπηρετήσεις κάποια κοινωνικά συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να δεχθώ ότι ένα πρόγραμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπηρετεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δεν σε βρίσκει στο 100% σύμφωνο και δεν θες να ενταχθείς. Το δέχομαι, είναι μια πολιτική στάση. Δεν θέλεις να συμπορευθείς. Το να παρετήσει όμως και να σπέβδεις να ενταχθείς σε ένα σχήμα το οποίο ούτε πρόγραμμα έχει, ούτε πολιτικές θέσεις, απλά και μόνο επειδή πιστεύεις ότι θα επανεκλήγεις, μου κάνει λίγο περίεργο.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε μετά τις και μισή. Κλείστε και σας ξαναπαίρνουμε σε 3-4 λεπτά.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Ολλανδός Ρόι Μακάι έχει πετύχει το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Champions League όταν στις 7 Μαρτίου του 2007 με την φανέλα της Bayern Μονάχου σκόραρε απέναντι στη Real Madrid της μόλις 10 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά από την έναρξη της αναμέτρησης. Η γερμανική ομάδα είχε νικήσει 2-1 τη Βασίλισσα στη φάση των 16.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητιώτη. Πολύ σοβαρό χαρακτήρισε μιλώντας στον Real FM εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου το περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Η περιοχή αποκλείστηκε και πραγματοποιείται έλεγχος σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο που τραυματίστηκε, πρόσθεσε αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

0: Real Weekend στους 97,8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
7: μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα! Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλημέρα φίλες και φίλοι, συνεφιασμένη καλημέρα, αλλά με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφωνού. Καλά, δεν υπάρχει. Ανέβασε ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μία ανάρτηση, δεν έχει ξαναγίνει, ένα βίντεο στο X που με AI δημοσιεύει βίντεο να ρίχνει τον Στίβεν Κόλμπερτ, είναι ένας πολύ γνωστός παρουσιαστής χιουμοριστικών εκπομπών με πολιτική διάσταση, σε κάδο σκουπιδιών, σε αυτούς τους μεγάλους πράσινους κάδους, και να χορεύει ο Αμερικανός πρόεδρος στο YMCA. Το δείτε, είναι φοβερό. Εμφανίζεται ο Τραμπ, είναι ο παρουσιαστής στην εκπομπή του, και εμφανίζεται ο Τραμπ ξαφνικά από πίσω του, AI, αλλά ολόιδη, τον πιάνει από το γιακά, τον σηκώνει στον αέρα και τον πετάει μες στον κάδο. Και κλείνει και το καπάκι και μετά αρχίζει να χορεύει σε ρυθμούς YMCA. Αξίζει να το δείτε δηλαδή, πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Εν τω μεταξύ, το YMCA, όπως πολύ σωστά επισημαίνει εδώ ο φίλος ο Λάσκαρης, είναι ο ύμνος των ομοφυλόφιλων, των γκέι, πείτε τους όπως θέλετε, με τους οποίους διαφωνεί οριζοντίως και καθέτος ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί στην ατζέντα τους. Λοιπόν, θα μου πείτε σιγά το πράγμα. Εδώ εμφανίστηκε ως Ιησούς Χριστός ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα και πάλι, κύριε Καρχημάκη.
12: Καλημέρα και πάλι.
11: Λοιπόν,
12: μετακυρέψατε με τη μουσική στους τόπους τους δικούς μου.
11: Βέβαια. Θα είστε υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα και μαθαίνω ότι πάτε και αρκετά καλά. Είστε δυνατό νέος τέλεχος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έρχεται, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, έρχεται νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που δεν θα κερδίζουν με 42% από τον πρώτο γύρο, δεν θα πηγαίνουν σε δεύτερο γύρο. Αλλά από τον πρώτο γύρο οι πολίτες θα επιλέγουν ποιον θα ήθελαν απέναντι στο δικό τους υποψήφιο στο δεύτερο γύρο. Αυτή είναι η πιο σημαντική αλλαγή. Πώς τη βλέπετε, κατά τη γνώμη σας?
12: Νομίζω ότι αποστεώνει την δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε και όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια του νόμου. Όπου δεν λύνει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι οι διοικητικές αβελτηρίες, το οικονομικό. Οι μισοί και πλέον δήμοι στη χώρα πάνε για χρεοκοπία. 100 λένε μέσα στον επόμενο χρόνο. Άρα έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να βοηθήσει εκλογικά ορισμένους δημάρχους, mm-hmm. και την ίδια στιγμή δεν λύνει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία αφορούν.
11: Εσείς λέτε ότι αποδίδεται πολιτικό δόλο, δηλαδή το κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει μερικούς δημάρχους. Αυτό λέτε.
12: Λέω ότι και λέμε σαν Πασόκ ότι αποστεώνει τη δημοκρατία. Ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο η ψήφος, είναι η συζήτηση, είναι η πολιτική αντιπαράθεση, η σύγκριση προτάσεων και η δυνατότητα που έχει ο πολίτης να σκεφτεί, να ακούσει και να αποφασίσει.
11: Ναι.
12: Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, σας το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, την παραμονή οποιασδήποτε εκλογικής αναμέτρησης απαγορεύεται και οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση. Δίνει στη δυνατότητα στον πολίτη να σκεφτεί.
11: Να ρωτήσω όμως, θέλω κάτι. Στο δεύτερο γύρο που ο πολίτης δεν ψηφίζει, δεν βάζει σταυρό στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και η αποχή εκτοξεύεται στο 60 και 70%. Είδαμε παραδείγματα στις τελευταίες εκλογές. Στην Αθήνα ψήφισε μόλις το 35% στο Δήμο της Αθήνας, στον κεντρικότερο Δήμο της Επικράτειας. Γιατί να μην αποφεύγονται ο δεύτερος γύρος που κοστίζει και χρήματα και μετακινήσεις και φθορά και να επιλέγεις από τον πρώτο την δεύτερη επιλογή σου.
12: Τα χρήματα για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν είναι κάποιο μεγάλο ποσό. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει η ουσιώδης, η πραγματική φωνή των πολιτών. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι για να μπορέσει ένας πολίτης να αποφασίσει συνειδητά, πρέπει να ακούσει τα επιχειρήματα. Πρέπει να δει τη σύγκριση και πρέπει να δει πέρα από κομματικές γραμμές και από γραμμώματα δημοτικών συμβουλίων ή οποιοδήποτε άλλο, τι συμφέρει τον ίδιο και την πόλη του.
11: Μάλιστα.
12: Αυτό προϋποθέτει να υπάρχει και μια οποιαδήποτε συζήτηση. Να σας φέρω ένα extreme παράδειγμα. Για ποιο λόγο, με την ίδια λογική, να μην πούμε ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και αναγκαστεί η χώρα να ξαναπάει στις εκλογές, να έχουμε συμπληρώσει ήδη από την πρώτη Κυριακή και μια δεύτερη επιλογή.
11: Μάλιστα.
12: Αυτό δεν θα ήταν τρομακτικά αντιδημοκρατικό.
11: Μάλιστα.
12: Αλλά επειδή μπαίνει, ξαναλέω, και το ζήτημα της χρηματοδότησης των Δήμων. Και χθες είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία αφορά και τους Δήμους, γιατί καλός ή κακός, κακός κατά την γνώμη του ΠΑΣΟΚ, επιβιώνουν όσοι επιβιώνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μπλοκαριστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια προς τη χώρα. Εχθές η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε μια προειδοποίηση απέναντι στην Κομισιόν για την ενεργοποίηση της αιρεσιμότητας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια απέναντι στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο τι λέει? Ότι αν υπάρχει πρόβλημα κράτους δικαίου σε μια χώρα,
11: μάλιστα,
12: μπλοκάρονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η μόνη χώρα που έχει πέσει σε αυτόν τον κανόνα μέχρι σήμερα ήταν η Ουγγαρία. Σήμερα κινδυνεύουν να είμαστε κι εμείς. Αυτό επηρεάζει παιδικούς σταθμούς, δήμους, ΚΔΑΠ, υγεία.
11: Μάλιστα.
12: Όλα τα επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται συνδεδεμένα με ευρωπαϊκά κονδύλια.
11: Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Έχει μετριοπαθεί πολιτικό λόγο ο κύριος Καρχημάκης. Κινείται έτσι στην ήπια εκλογική βάση των μετριοπαθών ψηφοφόρων του κέντρου και του μεσαίου χώρου. Το καταλαβαίνετε και από τον τρόπο που εκφράζει.

0: τηρητηρίου εσχροκέρδειας σε προχθεσινή ομιλία στο Στρασβούργο. Okay. Ναι. Το πρότεινες. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί?
1: Ακριβώς. Είναι μια, ένα σχήμα το οποίο σε 27 χώρες υπό την επίβλεψη των εθνικών εισαγγελιών, γιατί χωρίς εισαγγελέα και χωρίς τεχνική υποδομή δεν μπορεί να γίνει, παρατηρούνται φαινόμενα εσχροκέρδειας σε πολλές δραστηριότητες.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη λένε γιατί συμβαίνει, για ποιο λόγο. Έτσι λοιπόν σε κάθε χώρα η πρόταση είναι να δημιουργηθεί παρατηρητήριο κατά της εσχροκέρδειας. Η εσχροκέρδεια, Γιάννη, είναι το φαινόμενο πάνω από την ακρίβεια.
0: Ναι, υποτίθεται ότι έχει δημιουργηθεί τέτοιο παρατηρητήριο στην Ελλάδα, αλλά δεν αποδίδει από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχει.
1: Αυτό το παρατηρητήριο θα έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπαίνει και σου λέει, έλα εδώ.
0: Και βαράει στο ψαχνό. Επιτέλους.
1: Κατευθείαν. Στο κλείνω, χαίρετε. Γεια σου.
0: Ναι.
1: Με ποινή. Αυτό θα γίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη. Έγινε αποδεκτό από την Οικονομική Επιτροπή. Θα έχει τεχνικά μέσα. Δηλαδή, θα δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να πουλάει απευθείας τα προϊόντα του χωρίς μεσάζοντα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι δεν εξηγείται ένα ευρώ στο χωράφι και 7 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται.
0: Τώρα.
1: Άρα, ναι, έλα Γιάννη. Άρα λοιπόν αυτό παίρνει σάρκα και οστά. Θα βγει και σχετική ανακοίνωση τη Δευτέρα το πρωί και σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα, διότι και τα μηνύματα των πολιτών είναι πολλά και το θέμα είναι τεράστιο.
0: Τη Δευτέρα η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα, μεθαύριο,
1: μπράβο,
0: ξενοδοχείο Grand Hyatt,
1: μπράβο.
0: Όπου πρόσεξε, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού,
1: ναι,
0: και θα παραχωρήσει βαρισίμαντη συνέντευξη για το θέμα αυτό και όχι μόνο στον Νίκο του Χατζηνικολάου.
1: Μπράβο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει. Δεν μπορώ να πω ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμή στο δημογραφικό τα έχει πάει καλά. Έχει πάρει μέτρα, αλλά δεν έχουν αποδώσει. Δεν θεωρείται αποτελεσματικότητα, δηλαδή. Δεν θεωρούνται αποτελεσματικά. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλη δυνατότητα παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό ή όχι?
1: Θα σου πω. Έκανα παρέμβαση 10 μέτρων. Τα
0: ναι.
1: έχουμε αναλύσει πριν από 4 εβδομάδες. Και είχα και την τιμή αυτή την παρέμβαση να τη δημοσιεύσει ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εφημερίδα του, στη Real, η οποία μαθαίνω ότι αύριο έχει εξαιρετικά θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Τι είναι το δημογραφικό, Γιάννη? Είναι να συγκρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια. Παράδειγμα.
0: Και γιατί... να ενισχύσουμε οικονομικά όλους.
1: Μπράβο.
0: Ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα παιδιά.
1: Μπράβο. Το δημογραφικό λοιπόν.
0: Εδώ πώς μάλιστα... τους ενισχύεις όταν και... η φοροδιαφυγή ακόμα σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν κάποια επιδόματα ενώ δεν παίρνουν τους πραγματικούς μισθούς και αυτούς στους οποίους αυξήθηκαν οι μισθοί να βγαίνουν εκτός επιδομάτων.
1: Λοιπόν, να το πάρουμε ένα.
0: Για να μην πω κάποια επιδόματα που παίρνουν κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες κοινωνικές παύλα. Ειδικές ομάδες.
1: Αυτοί τελειώσανε γιατί έχουν μπει κριτήρια, πέρανε με τις αλυσίδες, τους γνωστούς σταυρούς και τα Rolex και πέρανε επίδομα φτωχού. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Τι είναι το δημογραφικό? Να μείνει ένας νέος στην περιφέρεια. Πώς θα μείνει ο νέος? Με σταθερή δουλειά, με στεγαστικό και με υγεία, παιδεία και δίκτυα.
0: Mm-hmm.
1: Η Παρασκευή στη Ρόδο γίνεται η σύνοδος των περιφερειών. Πρέπει να έχουμε και δυνατές περιφέρειες. Πήγα Φλόρινα, πήγα Σάμο, πήγα Ρόδο, πήγα παντού σε όλη την Ελλάδα, σε 40 περιοχές και όλοι μου λέγανε οι νέοι πρέπει να παραμείνουν στην περιοχή τους. Στο νέο λοιπόν πρέπει να δίνεις σταθερή δουλειά για να παραμείνει. Mm-hmm. Δεύτερον, στεγαστικό, που τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Περίπου στην περιφέρεια είναι γύρω στις, από 180 μέχρι 250.000 η τιμή ενός σπιτιού. Για να αγοράσει λοιπόν αυτό το σπίτι πρέπει τουλάχιστον τα 210 χιλιάρικα να είναι χωρίς επιτόκιο. Το τρίτο στοιχείο και σημαντικό είναι να έχει υγεία, παιδεία και δίκτυα. Τι είναι τα δίκτυα? Να μπορεί να μεγαλώσει το παιδί του σωστά. Άρα λοιπόν αυτά τα 4 στοιχεία μαζί.
0: Υπάρχει διάθεση από την Κομισιόν να παρέμβει και να στηρίξει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα.
1: Υπάρχει.
0: Το πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν πλέον και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία.
1: Ναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. 1 εκατομμύριο γεννήσεις στη Τουρκία το χρόνο,
0: ναι.
1: 64.000 η Ελλάδα.
0: Ναι, και παρόλα αυτά έχει πέσει η Τουρκία. Όσον αφορά αρχίζει και εμφανίζεται και εκεί πρόβλημα στο δημογραφικό.
1: Να φανταστείς ότι το πιο μικρό σχολείο σε Κωμόπολη της Τουρκίας έχει 2.500 παιδιά.
0: Ναι, ναι, φοβερό.
1: Είναι
0: ανατριχιαστικό, θα έλεγα, όχι φοβερό. Ανατριχιαστικό.
1: Άρα λοιπόν, κίνητρα, νομίζω ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο του Χατζηνικολάου, γιατί
0: μάλιστα.
1: ο Νίκος βγάζει θέματα μεγάλα. Νομίζω λοιπόν

0: ότι αυτό θα έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα και θα έχει μια, ένα ξεκίνημα, αν θέλεις, αυτή τη περιπτώσεις.
1: Να δούμε και τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Α, ξέχασα να σου πω συγχαρητήρια στον
1: Ολυμπιακό.
0: Την ομάδα στον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα όλων μας. Βέβαια, τώρα όταν παίζει για την Ελλάδα.
1: Τώρα εκεί που έφτασε και με τον κόσμο που θα έχει μέσα, τα λέγαμε το πρωί με τον Δημήτρη το Σταυρακάκι. Τα 2.500 εισιτήρια των Τούρκων έχουν βγει ήδη προς πώληση. Νομίζω θα τα πάρουν Έλληνες φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Μα έχει και συνολικά καλύτερη ομάδα από την αρχή της χρονιάς ο Ολυμπιακός.
0: Βέβαια. Δεν είδες τώρα στο ξεκίνημα τι έγινε.
1: Να δούμε.
0: Εγώ είμαι πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, γιατί με τον μπάσκετ. Εντάξει. Λοιπόν, έλα Γιάννη.
1: Όλα καλά. Να σου ευχηθούμε καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πού βρίσκεσαι και πού θα πας, πες μας και σε καλημερίζουμε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Είμαι Θεσσαλονίκη. Είμαι Θεσσαλονίκη γιατί τα θέματα της Μακεδονίας είναι πάρα πολλά. Επιστρέφω το απόγευμα και βέβαια η μάχη συνεχίζεται τη Δευτέρα.
1: Αν δεν είσαι Βρυξέλλες, να πας να το δεις στο συνέδριο.
0: Ναι. Γελάει η Ευρώπη με τον Ερντογάν και τη γαλάζια πατρίδα. Διότι αυτό το πράγμα για το οποίο λέει ο Ερντογάν το κάνει για εσωτερική, αν το φέρει τελικά, για εσωτερική κατανάλωση. Οι Ευρωπαίοι ναι, και όπως πολύ ορθά έφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην ειδησιογραφία, στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, με εισηγητή τον Πρωθυπουργό, έρχεται το άρθρο 42, παράγραφος 7, το οποίο κάνει τι, λέει ότι αν μια χώρα της Ευρώπης απειλείται από τρίτη χώρα, τότε υπάρχει Ευρωπαϊκή Συνδρομή.
1: Θέλω και ένα σχόλιο για την πρεμιέρα της κυρίας Καρισιανού, γρήγορο.
0: Ουδέν σχόλιον. Ουδέν.
1: Καλημέρα.
0: Προς το παρόν.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κανένα σχόλιο για την κυρία Καρισιανού. Τώρα πλέον είναι πολιτικός πλέον.
1: Καλημέρα,
0: γεια σας. Γιάννη μου. Φιλιά.
2: Real FM.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
9: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
8: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. μαζί. Drive. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

κάνουμε τρομερές μουσικές επιλογές τώρα. Τα 3-4 λεπτά που απομένουν μέχρι το τέλος. Στράτος Διονυσίου, Θεός. Και θα κλείσουμε στη συνέχεια με Iron Maiden, The Trooper. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Η κυρία Δημοκλήδου σε εμάς εδώ το πρωί στην, ίσως δεν ενημερωθήκατε, δεν είχατε ξυπνήσει, δεν ακούγατε ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τι. Τα εξήγησε όλα αναλυτικά. Ο τύπος αυτός ο αλλοδαπός, στον οποίο βρέθηκαν πάνω του ένα το όπλο που κράταγε και άλλα δύο, και ένα σακίδιο με 6 χειρομοβίδες, οπλισμένος κανονικά. Ο τύπος αυτός λοιπόν έβγαλε όπλο, προέταξε το όπλο προς τους αστυνομικούς και γι' αυτό επιχείρησε να πυροβολήσει τους αστυνομικούς και γι' αυτό αντέδρασαν οι αστυνομικοί τραυματίζοντάς τον. Έχει ξεφύγει του κινδύνου, δεν υπάρχει θέμα κινδύνου. Φυλάσσεται στο νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται. Θα του κάνουν μια μικροεπέμβαση και θα παραμείνει εκεί. Το λέω σε αυτές τις φίλες και τους φίλους, τους φίλους βασικά, τους δύο-τρεις οι οποίοι μου έστειλαν μήνυμα ότι δεν έπρεπε η ομάδα των αστυνομικών να πυροβολήσει τον άνδρα. Επαναλαμβάνω, ο τύπος αυτός είχε 3 πιστόλια πάνω του και ένα σακίδιο με 6 χειροβομβίδες. Πήγαινε για εισπράξεις, ξέρετε, εκεί στο μικρό λίμανο να πάρει από τα μαγαζιά την ταρίφα. Έπεσε πάνω σε τυχαίο έλεγχο των αστυνομικών και μας είπε η κυρία Δημοκλήδου ότι αφορά ποινικό θέμα και όχι υπόθεση τρομοκρατίας. Λοιπόν, οι θρηλυκοί Iron Maiden επιλέγουν την Αθήνα για τη μεγάλη έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδίας Run for Your Lives το 2026. Η πρώτη συναυλία τους θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, σήμερα φίλες και φίλοι, στο ΆΚΑ, σηματοδοτώντας την εκκίνηση των εορτασμών για τα 50 χρόνια της μπάντας. Το συγκρότημα υπόσχεται ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με τραγούδια από τα πιο ιστορικά άλμπουμ της καριέρας του, ενώ ήδη η περιοδία καταγράφει τεράστια ζήτηση εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη. Θα είναι γεμάτο και σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο ζει μεγάλες στιγμές. Metallica, Iron Maiden, ελπίζουμε και την Κυριακή να ζήσει ακόμα μεγαλύτερες με τον Ολυμπιακό. 9:53 πρώτα λεπτά. Iron Maiden, θεοί, Η Iron Maiden των παλιών μας χρόνων, της δεκαετίας του 80 και του 90. Ακούμε το The Trooper, Bruce Dickinson. Από όλους εμάς φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Πριν όμως, η Χρύσα Κλησιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι,
5: τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας.
9: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
10: MediOne Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
11: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Για ώρα στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο επίτα από επεισόδιο με πυροβολισμού κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενό άντρα, που σύμφωνα με πληροφορίε φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο κακοποιό αλβανική καταγωγή με βαρύ ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίε, σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία, εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδε, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 2 πιστόλια, ένα περίστροφο και γεμιστήρα με 30 σφαίρε. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνε πολίτε που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπω ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από του συμμετέχοντε κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρική φροντίδα, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτε άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστέ και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτε, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματο ή φορολογικέ εκκρεμότητε. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίνκα θα διεκδικήσει αύριο στι 9 το βράδυ ο Ολυμπιακό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης εν ώψη του αυριανού τελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκα ο Ουσμάν Γκαρούμπα, που τραυματίστηκε στον χθεσινό νικηφόρο ημιτελικό της ομάδας του με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλεθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Είπαμε να ξεκινήσουμε και πάλι με μια συναυλία που θα μάθουμε από τους άλλους.
1: Γιατί δεν θα πάμε?
0: Από περιγραφές.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12 το μεσημέρι με τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΆΚΑ σήμερα.
0: Εμείς δεν θα είμαστε εκεί, Νίκο.
1: Δεν θα είμαστε, θα είναι φίλοι μας.
0: Θα είναι
1: φίλοι μας.
0: Και δεν θα είναι και η Χρύσα να μας πει πέντε πράγματα.
1: Έχουν πάει και φίλοι μας να πάρουν αναμνηστικά και μπλούζες από την Ηλιούπολη. Γίνεται χαμός μας.
0: Περνάς από την Ηλιούπολη, τσάμπα πάει στην Ηλιούπολη, τσάμπα έρχεται.
1: Πολλοί κόσμος λέει. Έχω στείλει εγώ να πάρουν τρία μπλουζάκια.
0: Ναι, τρία μπλουζάκια. Την ώρα που περνούσε εσύ θα μπορούσε να μου πάρει ολόκληρη συλλογή.
1: Ετεινό το πρωί, δεν θα είχαν ανοίξει, ρε. Στον ύπνο τους μας βλέπαν οι άνθρωποι. Τώρα θα ρίξουμε.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Να, ευτυχώς που έχει και δύο στίχους, γιατί άκουγα πολύ.
0: Έλα, Νίκο, θες και μπλούζες. Έλα. Θέλει και μπλούζες.
1: Οι άνθραξ θα ανέβουν στη σκηνή στις 8 η ώρα. 7. 7. Με στυλ, λέει, και ενέργεια. Οι Iron Maiden θα κάνουν την εμφάνισή τους 9 παρά 20.
0: 9 παρά 20, σχετικό είναι αυτό τώρα, εντάξει, δεν είναι και.
1: Γεμάτη, λέει, με heavy metal.
0: Άστο βρε, Νίκο, άστο.
1: Με βλέπεις ότι είμαι εντός.
0: Να πάρεις και μπλούζες.
1: Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης είναι μαζί μας και γελάει απέναντι. Γεια σου, Γιάννη, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Η Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο www.papakiria.lfm.gr. Την παραγωγή της εκπομπής τα κλειδιά έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έχει βάλει πλώρη για την τέταρτη κούπα. Κόντρα στη Ρεάλ για πέμπτη φορά στον τελικό. Αύριο στις 9 το βράδυ. Κανείς δελτίο δεν θα δει πάλι. Νίκο.
1: Εντάξει, παιδί, να κάνω. Νίκο. Έτσι έχουν
0: θα το τελική. Γράψω. Εντάξει. Θα το γράψω.
1: Χθες
0: το...
1: είδαν. Όχι, είδαν.
0: Δεν
1: το
0: ήταν και
1: τελικό.
0: Φανατικό το κοινό. Νίκο, δεν ήταν εκεί, ξέρεις, με τα μπούνια που λέμε. Έτσι.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο τους. Ήταν πραγματικά πολύ, πολύ σπουδαία εμφάνιση. Επιβλητική, α το πούμε.
1: Ναι, να κερδίσει ο καλύτερο τέλο πάντων.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε εκεί, βλέπαμε, αγωνιούσαμε χθες.
0: Α, εντάξει. Και εσύ δεν έβλεπες δελτίο?
1: Εγώ έβλεπα, παράλληλα τα έβλεπα.
0: Παράλληλα. Κορύφωση, εντάξει. Έτσι. Νίκο, εντάξει.

0: Ο καιρός είναι λίγο πολύ όπως η κατάσταση.
1: Ναι, είναι μουντός ο καιρός.
0: Με ανοιξιάτικη αστάθεια, με βροχές, με σποραδικές καταιγίδες, με μικρή πτώση θερμοκρασίας.
1: Καλά πήγαμε χτες.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά. Όπως,
0: εσύ τι περίμενες.
1: Όπως κάθε μέρα. Πήγαμε καλά.
0: Να μιλήσουμε τα κοντέρ.
1: Πήγαμε καλά. Ιδίως εκεί που βγαίνω εγώ και λέω για τα.
0: Εκεί που βγαίνεις εσύ χτυπάει η κόκκινη.
1: Ε?
0: Εκεί ακριβώς χτυπάει η κόκκινη.
1: Οι διοργανωτές λοιπόν για τους Iron Maiden επανέρχομαι. Προτείνουν στους θεατές να έχουν μαζί αδιάβροχο.
0: Θα βρέχει, μπορεί να βρέξει.
1: Όχι ομπρέλες.
0: Ομπρέλες.
1: Γιατί σου λέει ομπρέλα είναι επικίνδυνη τώρα. Απαγορεύονται τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4 κόλλας. Μικρές τσάντες δηλαδή.
0: Όχι σαν και εμένα που πάω λες και πάω σε καταδρομική επιχείρηση.
1: Γενικά οι γυναίκες βάζετε μέσα την περιουσία σας.
0: Εγώ βάζω πλάτης πάντα, όπως ξέρεις, και έχω μέσα
1: χαρτιά, καλλιντικά, πορτοφόλια,
0: νερά,
1: φουλάρια,
0: φυλακτά.
1: Άμα διάσεις μια γυναικεία τσάντα, βρίσκεις μέσα ό,τι θες.
0: Και πράγματα που δεν τα ξέρουν και οι ίδιες. Εγώ τουλάχιστον βρίσκω μέσα πράγματα σε μια εκαθάριση τσάντας που έψαχνα για πάρα πολύ καιρό.
1: Σίγουρα πράγματα.
0: Από αλυσιδάκια μέχρι αγιασμό.
1: Ναι. Η προσέλευση και η είσοδο στο στάδιο θα γίνει σύμφωνα με το είδος του εισιτηρίου. Έτσι.
0: Καλά, λογικό.
1: Είτε στην αρένα είτε στις κερκίδες με ειδικές ρυθμίσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι. Για όσους χρησιμοποιούν το μετρό, έχουν οριστεί σημεία συνάντησης και το πάρκινγκ είναι διαθέσιμο από τη λεωφόρο Κύμης. Από εκεί θα μπορείτε να μπείτε, όσοι πάτε, τη λεωφόρο Κύμης. Αυτά. Παραμένει ψηλή ζήτηση για τα εισιτήρια κτλ.
0: Τους αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες.
1: Στην αρένα έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, σου λέω, να ξέρει.
0: Εντάξει, η αρένα είναι δύσκολο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Στις κερκίδες είναι πολύ περιορισμένα τα εισιτήρια.
0: Οι κερκίδες είναι πιο κανονικά. Στην η αρένα είναι δύσκολο να είναι κάποιος στην αρένα για τόση ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα δηλαδή.
1: Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην.
0: Να ξαναπώ τώρα για τον καιρό ότι θα είναι αστάθειες.
1: Για πες, τι γίνεται
0: με αστάθειες, με βροχές, με καταιγίδες, με. Ακριβώς όπως η κατάσταση.
1: Ασταθείς. Η κατάσταση. Ασταθείς και ψυχικά και ειδησογραφικά.
0: Δεν θα κάνει κρύο όμως τουλάχιστον. Δεν θα κάνει κρύο.
1: Εντάξει, αλλά άμα όμως ρίξει.
0: Θα βρέξει.
1: Του λούμια.
0: Ναι, θα βρέξει.
1: Καλύτερα να κάνει κρύο παρά να έβρεχε. Όπως ξέρεις.
0: Λέω, Νίκο, επειδή είναι 23 σήμερα. Επειδή είναι. Α, στη συναυλία φυσικά.
1: Καλύτερα να κάνει κρύο λίγο παρά να βρέχει.
0: Εννοείται. Φυσικά. Από το να του έρθει τον
1: ρόλο. Ένα τσιτάκι πάνω σου, μπαίνει μέσα.
0: Με ένα τσιτάκι θα πα.
1: Α, θα πάει, γι' αυτό είναι ενήμερος ο Γιάννης.
0: Μα ναι, γι' αυτό
1: σε. Αν δεν μου τα λέτε.
0: Ένας ξεδιπλώνεται. Αυτός μπορεί να μας πάρει καμιά μπλουζίτσα. Απ' έξω έχει, ε.
1: Ξέρεις τι θα γίνει να τα παίξω. Δεν θα τη δει τη συναυλία, θα περιμένει να πάρει την μπλούζα. Αυτό και μπύρες, σωστό.
0: Πώς είναι, τρούπος.
1: Λοιπόν, σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι το οποίο έγινε, μου το είπες προχθές, αλλά δεν έδωσα μεγάλη σημασία.
0: Τι πάρτι? Εννοείς.
1: Πάρτι στη. Η Λεντούδη.
0: Α, γενεθλίων εννοείς.
1: Ναι, αλλά ναι. Δεν έδωσα εγώ μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως το βλέπω 20-20, έγραφε 20-20.
0: Ναι, έκλεισε δηλαδή.
1: 40.
0: 40, ας
1: πούμε. Μεγάλη τούρτα, ε.
0: Ναι, ήταν εντυπωσιακή.
1: Στον Άσο Τζικάτο.
0: Εντυπωσιακό εορτασμό.
1: Τώρα το πήρα χαμπάρι, μου το έπεσε, αλλά δεν έδωσα βάση.
0: Πρέπει να τα κοιτάς όλα, Νίκο. Φερικά την ώρα που τους πρέπει.
1: Κόσμος ήταν πολύ εκεί.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν ήμασταν, δεν καλέστηκαν.
0: Όχι, ήταν η ίδια μέρα τα γενέθλια, κατάλαβες, γιατί τα έριξα.
1: Ναι. Εμείς ήρθαμε στα δικά σου, Ριτσάκι μου, τι να κάνουμε.
0: Για δικά μου, εγώ κάτι
1: λέω, θέλω να
0: κάτι απικίες τάιζα.
1: Λοιπόν, ήταν η σύζυγος του πολύ επιτυχημένου εφοπλιστή, του Κρήτονα του Λεντούδη, όπου ήταν καλεσμένοι πολλοί εφοπλιστές, γαλαζοαίματοι, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Πήγαν λοιπόν εκεί, γιόρτασαν την κυρία Λεντούδη. Μια χαρά, με μια Σίλια Κερθαριώτη μπήκε μέσα η κυρία Λεντούδη, με τέτοιο συνολάκι.
0: Τι θέλεις να βάλει, Νίκο μου? Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Να είναι πολύχρονη.
1: Αυτά είναι
0: πάρτι. Να είναι πολύχρονη η χρόνια της σχολής.
1: Όχι τώρα τέσσερα σουβλάκια και δύο, και δύο μπύρες, που λέει και ο Καραγευρέκης.
0: Και δύο μπύρες χωρίς, ε? Χωρίς αλκοόλ.
1: Άνευ. Ενώ εκεί θα πας να φας τα οστρακά σου, το ωραίο πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο. Μια χαρά. Touching every shiny star. Αυτά για αυτά τα κοσμικά είμαι εγώ, αλλά δεν δίνω σημασία.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις και που να τα πεις, τα λες εμένα, κατάλαβες, οπότε δεν έχουν
1: μεταξύ μας εδώ, τι να κάνω.
0: Ναι, μεταξύ
1: μας. Να σου πω, τον κύριο Γιωτόπουλο είδαν, λέει, στο Βύρονα, μετά την αποφυλάκησή
0: του. Αποφυλακίστηκε, τι θα είναι, τον είδαν, που να.
1: Τις πρώτες εικόνες, λέει.
0: Θα δούμε αν θα
1: περπάταγε, λέει, στο Βύρονα.
0: Τι να κάνει, να πετάξει.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό. Δεν μπορώ εύκολα, Ρίτσα, το λέω να το ξέρεις.
0: Συμφωνώ, δεν λέω αυτό, Νίκο, εγώ, αν μπορείς να το δεχτείς. Αλλά
1: δεν ξέρω, ότι... και είμαι δίπλα εγώ, είμαι δίπλα στο Βίρονα.
0: Εννοώ ότι αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος. Τι να κάνει.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: ναι,
0: μια, ναι. ένα αίτημα να δούμε αν θα υπάρχει άσκηση ανέρεσης από τον Άριο Πάγο. Θα το δούμε όμως.
1: Σπούδασε, λέει, μέσα, ε.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε
1: πήρε
0: σπουδάσει.
1: Πήρε το πτυχίο μεταπτυχιακό.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε σπουδάσει οικονομικά και μαθηματικά.
1: Δεν το είχε το πτυχίο του, να ξέρεις. Το λέω εγώ να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά είχε σπουδάσει για πολλά χρόνια στη Γαλλία και μαθηματικά και οικονομικά.
1: Και τι, και επειδή πήρε τα πτυχία του, γιατί το κάνουμε εμείς θέμα αυτό, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, ότι μέτρησε και αυτό.
1: Ναι.
0: Μέτρησε και αυτό στην αποφυλάκηση.
1: Ναι,
0: η καλή
1: ναι.
0: συμπεριφορά, η
1: εκπαιδευτική
0: του σταδιοδρομία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλή διαγωγή, λέει, έδειξε και αυτό.
0: Έχει πολλά. Πολλά θα το δούμε. Δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Πάμε τώρα, κατά τα λοιπά. Ο Τραμπ λέει θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο λόγω Ιράν. Στου παιδιού σου τη χαρά.
0: Δεν θα
1: σφάξει ένα κόκορα.
0: Όχι,
1: δεν θα πάει στο παιδί.
0: Δεν σφάζουν κόκορα, Νίκο, στην κουθίνα.
1: Γαλοπούλες, έχουν τη γαλοπούλα.
0: Ναι,
1: έχουν
0: δεν είναι τέτοια. Ούτε η μέρα των ευχαριστειών.
1: Έχουν τα τέρκι.
0: Ναι. Δεν θα πάει στο γάμο του γιού του, ακριβώς.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δε, ο πλανήτης έχει μεγαλύτερη σημασία.
1: Καλά, εντάξει τώρα, για δύο ώρες μπορεί να πεταχθεί μέχρι το γάμο. Πες το ελικόπτερο, πας.
0: Ναι, βέβαια, παιδί μου, αλλά προφανώς.
1: Δεν θα ευχηθεί στου νεόνυμφου.
0: Να πούμε έτσι. Είναι μεγαλύτερο γιο του.
1: Βέβαια, μεγαλύτερο μικρότερο δεν θα πάει ο Ντέρι.
0: Ναι, δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει,
0: δεν θα πάει γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν ξέρει κανεί. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όλο συζητάνε για την ειρήνη και όλο το μένουν στη συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέου βομβαρδισμού. Άρα δεν μπορεί να βομβαρδίσει και να είναι στη χαρά του γιου του. Δεν γίνονται αυτά.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά δεν θα πάει ο
0: Δεν θα πάει, όχι, δεν θα πάει. Είχαμε και ένα νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα με πολύ χιούμορ. Αναφέρεται στο όραμα.
1: Πολύ χιούμορ, λες εσύ.
0: Ναι. Α, λέω
1: γιατί
0: εγώ.
1: Άμα το δεις το βίντεο, χιούμορ δεν έχει.
0: Ναι, παιδί, με χιούμορ, χιουμοριστική
1: ιδέα. Κάθεται και αυτός ο Χριστιανός, πάει μπροστά, κάθεται λες και είναι.
0: Σηκώθηκε. Υπάρχει μια πρόταση για να ακουστεί το, να πουν το όνομα ορίζονται στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Του αρέσει, αντιδρά και λέει τι ωραίο όνομα. Ζητάει να το αλλάξουν, να το υιοθετήσουν και του λένε οι συνεργάτες του ότι δεν γίνεται να αλλάξουν γιατί τώρα πλέον έχουν τυπωθεί τα πάντα.
1: Τώρα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Εσύ γέλασες, δηλαδή, μόλις το βίντεο.
0: Διέκρινε αυτή τη χιουμοριστική διάθεση που
1: λέω, αγέλασες, άλλο σε ρωτάω.
0: Αγελάσω δεν είναι και κωμικό.
1: Χιουμοριστικό,
0: να...
1: λες εσύ.
0: Ότι έχει μια διάθεση τέτοια, ρε.
1: Χιουμοριστικό
0: παιδί.
1: Είναι όταν το βλέπεις και γελάς. Τι ωραίο βίντεο.
0: Μην κάνεις πρόβα γέλιο, Νικό.
1: Μα τι να κάνεις.
0: Δεν είσαι σε
1: Αμερικάνικη. Μα κάθεται ο άνθρωπος και λέει, ούτε καν δηλαδή τώρα, και ο Αλέξης.
0: Απλά σου λέω ποιο είναι το σκεπτικό. Ότι έχει ένα χιουμοριστικό, ας πούμε.
1: Ήθελα να είναι χιουμοριστικό.
0: Ήθελα να είναι χιουμοριστικό.
1: Δεν είναι χιουμοριστικό. Δεν είναι.
0: Βασικά,
1: δεν είναι, το βίντεο δεν είναι χιουμοριστικό.
0: Θα αναλάβεις τη σκηνοθεσία και τα κείμενα.
1: Μεταξύ μας μιλάμε.
0: Ναι, να αναλάβεις τη σκηνοθεσία.
1: Θα αναλάβω, άμα μου ζητηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επαγγελματικά πάντα, έτσι.
0: Επαγγελματικά.
1: Όχι, μην μπερδεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Επαγγελματικά. Θα, οι Τούρκοι τους κάρφωσαν τους Άγγλους. Δεν υπάρχει φιρμάνι για τα γλυπτά, τα κλέψατε. Έτσι είπαν.
0: Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η στάση.
1: Βέβαια, μου κάνει
0: εντύπωση. Πραγματικά εντυπωσιακή για την επιστροφή των γλυπτών.
1: Δεν υπάρχει, λέει, που να νομιμοποιεί να πάρετε τα γλυπτά. Κανένα φιρμάνι είπαν οι Τούρκοι στους Λονδρέζους.
0: Και καλά τους είπαν.
1: Και τα ξέρουμε, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Να μου πεις τώρα είμαστε με τον πλευρό των Τούρκων. Τώρα είμαστε, αναλόγως.
1: Τι τώρα, άμα λένε την αλήθεια.
0: Στην έτσι ισχύει παγκοσμίω.
1: Όταν λένε την αλήθεια, είμαστε, βεβαίως και είμαστε. Α, μην ήθελα να με ρωτήσει για το πόσο κάνει το site.
0: Αχ, ναι.
1: Πόσο κάνει.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε όμως τι είναι. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το πόσο κάνει. Γράφεται πόσο κάνει, έτσι γράφεται. Είναι
1: όπως
0: ένα site. Όπως το ακούμε, πόσο κάνει. Είναι ένα site και πες περισσότερα.
1: Θα αναγράφει τις τιμές 10.000 προϊόντων.
0: Ναι.
1: Τι τιμές είχαν, τι τιμές έχουν, να μπορεί να συγκρίνει ο κόσμος. Και να μπορεί να συγκρίνει και ο ελεγκτικός μηχανισμός για τα πρόστιμα, αν χρειάζεται να βάλει όχι. Δηλαδή, αν υπάρχει κερδοσκοπία, εσχροκέρδια. Θα μπαίνεις μέσα.
0: Θα μπαίνω μέσα λοιπόν. Θα βάζω ένα προϊόν.
1: Θα βλέπεις πόσο είχε πριν από. Δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ποια χρόνια.
1: Ναι, πριν από μήνες και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο έχει σήμερα και θα μπορείς να συγκρίνεις. Έχει αυξηθεί πόσο. 5%, 10%, 50%.
0: Ναι.
1: Και εκεί βέβαια θα παρεμβαίνει και το κράτος με τους ελέγχους. Και θα σου λέει ότι εγώ σου έχω βάλει πλαφόν περιθώριο κέρδους. Άρα αν το πουλάς παραπάνω, οπ, πρόστιμο. Είναι καλό το site.
0: Θα μπορούν να γράφουν και οι πολίτες, οι καταναλωτές.
1: Βέβαια, τα παράπονά τους.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Θα έχει και όνομα τεπώνυμο και τα λοιπά καταγγελίες.
1: Επικοινωνία, επικοινωνία. Που λέει επικοινωνία.
0: Ναι, θα υπάρχει.
1: Καταγγελιών. Βέβαια.
0: Ναι, έχει σημασία γιατί
1: βέβαια.
0: Έτσι φαντάζομαι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα μπορούν να δράσουν πιο γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Όταν
1: βέβαια.
0: Έχει μια καταγγελία όνομα τεπώνυμο.
1: Βέβαια. Είναι ωραίο. Είναι ωραία πρωτοβουλία αυτή. Έρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξη. Ο Τάξης Θεοδωρικάκος το ζήτησε. και έγινε πράξη.
0: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ξέρεις, έχει σημασία και
1: τα πρόστιμα θέλω να δω εγώ.
0: Ναι, αλλά αν θα έχει και επισκημένες ψημότητα.
1: Πολύ, στο λέω εγώ θα έχει πολύ πριν ανοίξει. Στο λέω εγώ θα έχει πολύ ψήψη. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη.
0: Άρα πρέπει να δεις τα πρόστιμα μετά. Τότε, αν θεωρείς ότι θα πιάσει αυτό που λέμε, θα πιάσει. Άρα αυτό πρέπει να δεις παρακάτω.
1: Θα πιάσει, θα πιάσει. Μια χαρά. Πάμε. Μπήκε μία κοπέλα μέσα στο ασανσέρ και πήρε φωτιά το power bank παραλίγο να καεί μέσα η κοπέλα. Το power bank της. Πήρε φωτιά.
0: Πώς πήρε φωτιά πριν
1: λίγο. Ξέρω εγώ, μέσα στην τσάντα το είχε.
0: Ήτανε, τι να το πω, φοβιζού, τι ήτανε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα για να πάρει φωτιά. Δεν παίρνουν έτσι φωτιά τα power bank.
1: Πήρε πάντως μέσα η κοπελίτσα, γέμισε καπνούς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, βγήκε μόνη της την τελευταία στιγμή. Και εντάξει, τέλος πάντων, προσέχετε τις αγορές σας. Προσέχετε.
0: Τώρα κοίταξε να δεις. Μπορεί να θέλει να προσέξει κάποιος την αγορά του, αλλά έχει να κάνει και με τα χρήματα που θα δαπανίσει.
1: Στη Ρωσία έγινε αυτό. Ήταν στην πόλη σου.
0: Γιατί αν, για να πάρει το καλό το πράγμα που λέμε, και όχι κάτι μα, όπως το λέτε, πρέπει να δαπανίσει και κανένα ευρώ.
1: Τώρα η κοπέλα.
0: Αν δεν τα έχεις, μπορεί να πήρε κάτι που δεν είναι ωραίο.
1: Και ήταν και μικρό το σανσέρ. Τώρα εδώ που το βλέπω την εικόνα, είχε μέσα κάμερα.
0: Στενεμένο,
1: με το που μπήκε, πήρε φωτιά.
0: Στενεμένο τώρα.
1: Στενό, στενό. Για κάνα δύο ανθρώπους.

0: Διαβάζω εδώ μια είδηση. Διώξτε μακριά, λέει, τις τοξικές σας φίλες. Σας κάνουν κακό. Να, τα πιτσικάτα τώρα,
1: γιατί
0: ήρθε η ώρα.
1: Γιατί φίλες και όχι φίλους, Νίκο.
0: Γιατί γυναίκες συνήθως είσαστε λιγάκι τσακώνεστε μεταξύ σας. Γι' αυτό. Διώξτε τες, λέει, μακριά.
1: Εγώ δεν τσακώνομαι εκτός από τον εαυτό μου με κανέναν άλλο.
0: Ναι, έτσι λέει εδώ. Διώξτε τις τοξικές φίλες.
1: Ναι.
0: Για να νιώσετε καλύτερα. Και συμφωνούμε κι εμείς βεβαίως. Ο τοξικός άνθρωπος πάντως κάνει κακό, ε.
1: Κάνει κακό, κάνει αλλά κακό. Δεν ξέρω πώς έγινε τοξικός τώρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι από τις δυσκολίες της ζωής. Αν δεν βήξεις το μικρόφωνο,
0: μα τι να κάνω.
1: Πρέπει να το έχεις στάμα. Δηλαδή, θα ανάβω ένα κεράκι.
0: Είμαι κρυωμένος. Σας έχω και αφροδισιακό καρπό. Ποιος είναι εκείνος ο ξηρός καρπός, ο αφροδισιακός, που δυναμώνει σπέρμα και καρδιά? Το φουντούκι.
1: Α, το θυμάμαι το βουτσά. Ναι.
0: Το φουντούκι. Είναι
1: φουντούκια
0: πολύ...
1: δεν είχε δώσει το βουτσά η μαμά του.
0: Ναι.
1: Για την νύχτα γάμου.
0: Ναι,
1: φουντούκια,
0: την πρώτη νύχτα.
1: Φουντούκια. Το φουντούκι. Τα ξέρουμε από τότε λοιπόν.
0: Είναι λέει αφροδισιακό, είναι πολύ ωραίο αυτό κτλ.
1: Είναι και πολύ νόστιμο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ ξηροί καρποί δυστυχώς.
0: Νόστιμο τα φουντούκια. Ναι, ναι, ναι.
1: Οι ξηροί καρποί τρελαίνουν για ξηρούς καρπούς.
0: Ωραίοι είναι, αλλά έχουν πολύ, έχουν λάδι και μπορεί να είσαι αλλεργικός. Ας πούμε το καρύδι, το φουντούκι.
1: Στο καρύδι είναι αλλεργικός. Το φουντούκι τώρα δεν το ξαναδώσει. Ναι. Αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ακριβό σπορ. Πάρα πολύ ακριβό σπορ. Οι ξηροί καρποί είναι πάρα πολύ.
0: Είναι λιγάκι ακριβά.
1: Είναι εξαιρετικά δυναμωτικοί και πραγματικά χορταίνει κιόλα, αλλά είναι πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή.
0: Από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνουν οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες. Τέλος ο δεύτερος γύρος. Ο πρώτος λοιπόν, όποιος βγαίνει πρώτος θα πηγαίνει.
1: Ευτυχώς, ό,τι είναι να τελειώνουμε.
0: Ναι, δεν άρεσε σε κάποιους αυτό βέβαια. Να ξέρεις, θυμάσαι. Ναι, ότι
1: δεν αντιδρούσα. Το θυμάμαι. Αλλά
0: ναι, να τελειώνουμε.
1: Να τελειώνουμε, γιατί οι περισσότεροι τη δεύτερη Κυριακή δεν πάνε.
0: Όχι, μωρέ. Και να σου πω κάτι, συνήθως αυτός που βγαίνει πρώτος πάει και στη δεύτερη.
1: Συνήθως δεν είναι πάντα, αλλά συνήθως επικρατεί αυτό το σενάριο που λες εσύ.
0: Εντάξει, στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στις εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να πάνε δηλαδή την πρώτη Κυριακή να ψηφίσουν.
1: Σου λέει δεν έχει δεύτερη. Ναι. Γιατί αν λειτουργήσει διαφορετικά, το βλέπουμε όλοι έτσι. Όσοι πάμε να ψηφίσουμε, τη δεύτερη Κυριακή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Τίποτα, δεν είναι.
1: Δεν είναι. Ενώ έχει την πρώτη Κυριακή, μπορεί να βρει και καμιά ουρά. Τη δεύτερη Κυριακή είμαστε εμείς
0: και εμείς.
1: Εμείς και εμείς μεταξύ μας.
0: Βέβαια. Επίσης πρέπει να σου πω, τα ζευγάρια λέει, τα αγαπημένα τα ζευγάρια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν βγάζουν online τη ζωή τους. Δηλαδή, όταν είσαι αγαπημένο με τον άλλον, δεν έχεις την ανάγκη σε social media να βγάλεις φωτογραφίες, αγκαλιάζω, σε φιλάω, σε αυτόν. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όταν το βγάζεις δηλαδή, λένε
1: όλοι
0: οι ειδικοί.
1: Αυτοί που βγάζουν, είναι τι είναι, έχουν πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Επειδή περισσότερο είναι και φίλοι.
0: Μη με ρωτάς.
1: Επειδή είναι και φίλοι. Άσε,
0: για να σου πω ναι. Μη με ρωτάς.
1: Γιατί είναι και φίλοι σου οι περισσότεροι.
0: Δεν βγάζουμε. Όποιοι δεν τους απασχολεί, είναι ευτυχισμένοι. Δεν χρειάζεται να τον ανακοινώσουν.
1: Απλά σου λέω ότι έχεις είναι και φίλοι σου, είναι γνωστοί.
0: Μα γι' αυτό δεν είναι ευτυχισμένοι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι συνήθως.
1: Υπάρχουν
0: προβληματάκια. Συμφωνείς, Γιάννη? Ενάτο. Άρα δεν βγάζουμε online τη ζωή μας όταν είμαστε καλά.
1: Κάτι γατιά με τον σύντροφό μας. Εμένα δεν με νοιάζει. Κάτι γατιά και κάτι σκυλιά.
0: Δεν
1: με νοιάζει. Αλλά επειδή οι υπόλοιποι που ανεβάζουν και φίλοι σου, γι' αυτό το λέω και στο τονίζω 36 φορές.
0: Ναι. Α, διάβασα και ένα πάρα πολύ ωραίο, λέει, τα ολόσωμα μαγιά. Τα ολόσωμα μαγιά για.
1: Λέει ο Γιάννης,
0: έχει ωραία ολόσωμα μαγιό για άνω των 50, πολύ κομψά για τις κυρίες. Και τους κάνει όντως έτσι ωραίες καμπύλες και τα λοιπά. Το διάβασα και αυτό μέσα. Και η Πενέλοπε Κρούζ έχει ξανθές αντάβιες που δείχνουν αναζωογόνηση και τα λοιπά. Στις Κάνες την είδα.
1: Ναι,
0: στο κόκκινο χαλί.
1: Και έξω βρέχει.
0: Ξεκίνησε.
1: Ναι, ξεκίνησε η βροχή.
0: Καλύτερα δηλαδή, τώρα παρά το βράδυ.
1: Άσε την Πενέλοπε Κρούζ και ασχολήσουμε αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Ελληνικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο επίτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για καταζητούμενο κακοποιό. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
6: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εδώ ήρθαμε για το δεύτερο ημίωρο στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων στο Real FM. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Δροκάκος.
0: Και έτσι θα πάμε. Είδα τώρα την κυρία Θόδη, έκανε γυμναστική. Να πάρετε κανένα όργανο να κάνετε.
1: Εσύ έχεις πάρει κανένα όργανο.
0: Παίρνω τώρα. Θα πάρω ποδήλατο και αυτό, πώς το λένε, που είδαμε, που έκανε η κυρία Θόδη.
1: Ελλειπτικό εννοεί.
0: Ελλειπτικό είναι αυτό.
1: Είσαι εσύ για ελλειπτικό.
0: Γιατί δεν είναι. Για ελλειπτικό είμαι εγώ, που είναι εύκολο.
1: Δεν είναι
0: για
1: εύκολο.
0: Για τα άλλα δεν είναι.
1: Δεν καλά, είναι καλά. Αναλόγως πόση ώρα θα το κάνει.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Όσο αντέχω, όσο αντέχω.
1: Πόσο
0: αντέχω.
1: Δεν υπάρχει όσο αντέχω.
0: Τρία λεπτά. Δύο λεπτά.
1: Τρία ελλειπτικό θα κάνει. Γι' αυτό θα πάρει ελλειπτικό. Μην πάρει ελλειπτικό.
0: Όχι, θα πάρω.
1: Τρία λεπτά ελλειπτικό, Νίκο.
0: Θέλω να πω. Εγώ θέλω να πάρω. Επειδή μπορώ να κάνω 10 λεπτά, ένα τέταρτο, να μην βαρεθώ.
1: Θέλει πάνω από μισή ώρα ελλειπτικό.
0: Ρε εσύ, το θέμα είναι να μην βαριέσαι. Γιατί αν βαρεθεί, το παρατήσει. Θες 10 λεπτά την πρώτη εβδομάδα, ένα τέταρτο.
1: Μου δίνει συμβουλές για γυμναστική.
0: Ε, βέβαια σου δίνω.
1: Μου δίνει συμβουλές για γυμναστική.
0: Βέβαια, γιατί να μην δώσω.
1: Σε παρακαλώ, Νίκο.
0: Παιδιά,
1: σε παρακαλώ, κάνω από 6 χρονών γυμναστική.
0: Θέλω να είσαστε σε αθλητικό μου.
1: Αποφάσισες εσύ στα πίσω-πίσω να πάρεις ελλειπτικό. Το ελλειπτικό τώρα
0: στα στερνά.
1: Στα στερνά. Έχει ξεπεραστεί τώρα το
0: ελλειπτικό. Γιατί, τι παίρνουμε τώρα.
1: Κάναμε κάποτε μια μισή ώρα ελλειπτικό.
0: Θα κάνουμε ελλειπτικό ξανά. Γιατί.
1: Ναι, εννοώ ότι έχουν προχωρήσει τα όργανα.
0: Η τεχνολογία.
1: Ναι, φέβαια,
0: τι να πάρω δηλαδή, άντε να μην πάρω ελλειπτικό.
1: Όχι, να πάρει.
0: Θα πάρω και ποδήλατο και αυτό που κάνουν.
1: Το ποδήλατο θα βαρεθεί. Το ελλειπτικό, όχι. Το ποδήλατο θα το σταματήσει το
0: γιατί?
1: Πρώτο ένα λεπτό.
0: Το ποδήλατο.
1: Το ποδήλατο.
0: Όχι, ρε, εσύ. Μην μου λες τώρα τέτοια.
1: Το ποδήλατο θα το σταματήσει.
0: Θα το κάνω.
1: Είναι ένα εξαιρετικά βαρετό όργανο. Εξαιρετικά βαρετό. Έτσι όπως είναι, όχι να κάνει ποδήλατο στο δρόμο, έτσι όπως είναι μέσα σταθερό, δεν λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πολύ βαρετό.
0: Ναι, αλλά θα έχει και άλλες ασκήσεις. Δεν θα είναι μόνο ποδήλατο.
1: Γράψε και ένα βίντεο.
0: Θα είναι ποδήλατο ελλειπτικό. Θα κάνει και τα χέρια.
1: Ναι, και θα πετάει και από πάνω ο Σαΐνης.
0: Όχι.
1: με το ελικόπτερο. Προσκαλώ μου ελικόπτερο.
0: Θα έχει τέτοιο.
1: Έλικα.
0: Έλικα. Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε καλημέρα στον αγαπητό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, αγαπητέ. Καλημέρα και στον Νίκο το Λεβαδιακό. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει, φυσικός από την Πετρούπολη. Ο Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μας.
0: Ο Ντίμ, ανοίγατε λίγο χιούμορ, λέει. Ποιοι Iron Maiden. Ξεκινάς με το Θεό που τραγουδάει, λέει, Fear of the Dark στο διαγωνισμό τραγουδίου, αλλά δεν έχετε.
1: Καλημέρα, Ντίμ.
0: Γεια σου, Ντίμ. Sail away with me to another world and we rely on each other. Ο Γιάννης, ο 404ος. Και χωρίς τον Νίκο Μακμπέιν, λέει, δεν είναι ίδιοι, λέει. Τέσπα. Καλά να περάσουν όσοι πάνε. Καλά να περάσουν
1: όσοι πάνε. Καλά να περάσουν. Εμείς θα το μάθουμε από τις περιγραφές.
0: Βέβαια. Η αρετή, γιατί μου λέει, δεν μπορείς, Δρογκάκο μου, Ξίδι. Για ποιο πράγμα δεν μπορώ. Α, για του Τσίπρα, μήπως.
1: Αποκλείται. Πώς λέει για τους Iron Maiden.
0: Πες μας, μωρέ, αρετή, να ξέρω κι εγώ να πιω το πιο τοξίδι, να ξέρω και θα το πιω.
1: Να το πιω, αρετή, μάλλον.
0: Να το πιω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρώ, μπορεί.
0: Ο Θανάσης, καλημέρα. Παιδιά, λοιπόν, στο παιδί μου τη χαρά. Βομβάρδισα από το Ιράν, λέει ο άλλος. Γεια σου, Θανάση. Ο Real Blogger ξύπνησε. Α, καλημέρα, R&B. Μήπως θα το κάνουμε, το έχουμε πει αυτό.
1: Το έχουμε πει, επαναλαμβανόμαστε, γινόμαστε γραφικοί. Παρακάτω.
0: Καλημέρα στον R&B. Πάνος, τι σπούδασε ο Γιωτόπουλος, μεταπτυχιακός στην τρομοκρατία και παγκόσμια ασφάλεια.
1: Λέει ο Πάνος.
0: Γεια σου, Πάνο. Άσε, ρε Ρογκάκο, θα μιλήσεις για χιούμορ, λέει ο Νικόλας. Μας έχεις πεθάνει σαν χλαμάρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γελάει και ο κάτσε, ρε Γιάννη, κι εσύ.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Θα κρίνεις ότι είναι χιουμοριστικό, κάνε εκεί, λέει, την πλάκα σου. Επιπέδου σε Φερλή. Άμα είναι επιπέδου σε Φερλή, πάω καλά. Όχι. Άμα είναι επιπέδου σε Φερλή. Νίκο, ευχαριστώ.
1: Πάσα εξαιρετικά.
0: Και άσε το χιούμορ, λέει.
1: Καλά, εξαιρετικά.
0: Και άσε το χιούμορ για κανέναν που του κόβει παραπάνω. Τώρα συμφωνώ εγώ με τον Νικόλα. Εδώ συμφωνώ, τώρα γελάζετε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Έλα, προχώρα παρακάτω.
0: Αλλά μα λέει για το χιούμορ σε Φερλή, μια χαρά με πάει. Και εγώ νομίζω ότι στην αρχή ήταν αρνητικό.
1: Καταρχάς τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος του σε Φερλή. Προχώρα.
0: Ευχαριστώ. Στις σοβαρές χώρες, λέει, που το κράτος λειτουργεί, λέει, Φόρτσα Παοκάρα, δεν χρειάζεται ούτε πόσο κάνει, ούτε ρουφιάνε ψέμε, ούτε 50 πλατφόρμες. Εδώ εκτός αυτών έχουμε και τους Ρογκάκους, λέει, τους χειροκροτητές, για τις πλατφόρμες δηλαδή. Εγώ είμαι αυτός, για άλλη μια πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Φόρτσα Παοκάρα, τι να κάνω κι εγώ, ευχαριστώ, λέω. Με βρίζουν, ευχαριστώ, λέω εγώ. Ναι, μωρέ, γιατί είναι καλοί άνθρωποι κατά βάθος.
1: Ο Ορέστης λέει κάτι γίνεται με το μηχάνημα, με τα σχόλια 10 χρόνια δεν δουλεύει. Μήπως με κοροϊδεύεις. Καλημέρα, Ορέστη. Αν εννοείς ότι δεν έρχονται τα μηνύματα, η αλήθεια είναι ότι Ορέστη δεν έχουμε πολύ δει. Δεν θυμάμαι. Και εγώ καλημέρα, όπως και να έχει.
0: Ναι, καλημέρα.

0: Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
1: Μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News που κυκλοφορεί μαζί με τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας, ακόμη με ζών δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες, διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Κατρίνη μετά.
0: Ναι, αλλά θέλουμε να μας πούνε και τις συναυλίες του καλοκαιριού εκτός από τους Metallica και τους Iron Maiden.
1: Πού θα πάει, πού θα πάνε.
0: Στείλτε μας μηνύματα, αλλιώς θα σας πούμε εμείς συναυλίες. Έχουμε όλη τη λίστα. Απόψε η Iron Maiden στο ΑΚΑ.
1: Αχ, κάτσε παιδί μου.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό.
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνουμε σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τι κάνετε?
1: Εσάς και σοκρατές, αν και βρέχει τώρα.
2: Ναι, βρέχει και έχουμε, και συναυλία,
1: Δεν είμαι πολύ γουρλής.
2: Έχουμε συναυλία.
0: Ούτε κι εμείς. Ούτε κι εμείς, κύριε Κατρίνη. Να ξεκινήσουμε λίγο από όσα έγιναν χθες στη Βουλή. Να σας ρωτήσω, θα ήθελα αρχικώς, γιατί έπρεπε να συσταθεί μία ακόμη εξεταστική. Με ποια έννοια? Είχαμε μία. Λέει η κυβέρνηση ότι είχε γίνει μία προηγούμενη εξεταστική επιτροπή. Έγινε μία διεξοδική συζήτηση, εξαντλητική σε κάποια επίπεδα.
2: Ναι.
0: Και καταλήξαμε σε ανθρωποφαγία.
2: Γιατί?
0: Άρα, γιατί να ξαναγίνει, να γίνει μία εξεταστική ακόμα.
2: Και να μην αφήσουμε δικαιοσύνη δηλαδή. Να προχωρήσει, έτσι λένε, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν στο ενδιάμεσο, υπάρχουν κάποιες καταδίκες 126 ετών σε 4 άτομα. Υπάρχει μια παραπομπή του μονομελούς κοινοδικείου που ζητούσε να διερευνηθούν περαιτέρω αδικήματα και μια εταιρεία που σύμφωνα με στελέχη εξακολουθεί να πουλάει το παράνομο λογισμικό. Και φαντάζομαι ότι θα ήθελε η ελληνική κοινωνία να ενημερωθεί από αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν στους κάδρους υποκλοπών ως μάρτυρες, να καταθέσουν τι ήξεραν για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, που παρακολουθήθηκαν με εντελώς παράνομο τρόπο αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες. Και τελικά αυτή η κυβέρνηση μάλλον δεν θέλει να μάθει ποτέ καν στη χώρα τι ήταν αυτή, γιατί δεν μπορεί, κύριε Ρογκάκο, κύριε Μπιτζόγλη, να πιστέψει, όσο καλό πρόεδρος ήταν κάποιος, ότι τέσσερις ιδιώτες δεν είχαν να κάνουν να περάσουν την ώρα τους και αποφάσισαν να παγιδεύσουν όλους τους προαναφερθέντες συστηματικά μέσα από ένα δίκτυο παράνομων παρακολουθήσεων. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, πώς έρθουν όλοι αυτοί, όταν μιλάει ο κύριος Ντίλια, η καταδικαστή, μιλάει για Watergate και Έλληνα Νίξον, όταν υπάλληλος στην Τελέξα λέει ότι σήμερα πουλιέται το παράνομο λογισμικό, που θυμίζω ότι έχει πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και μέσα από αυτό που λένε στις χώρες. Ας έρθουν λοιπόν στη Βουλή να καταθέσουν αυτά που ξέρουν και να δούμε.
0: Βέβαια,
1: τι γίνεται.
0: Πώς... για να πούμε και την αλήθεια, κύριε Κατρίνη, οι μόνοι που έμειναν για να υπερψηφίσουν την πρότασή σας ήταν η πλεύση ελευθερίας. Εσείς είχατε φύγει, δηλαδή τη δική σας πρόταση δεν την υπερψηφίσατε.
2: Γιατί αυτό αλήθεια?
1: Θα σας πω, κύριε Αντάκο, κύριε Βεζόγλη. Γιατί ενώ το 22, όταν είχαμε πάλι τη συζήτηση στη Βουλή, συστάθηκε και Εξεταστική Επιτροπή, είχαν πει τώρα τη κατάληξη ότι η κοινωνική πλειοψηφία της Δημοκρατίας αμπουρώθηκε πίσω από το 157, το τότε 157, για να τους αθώσει όλους και να πει ότι δεν φταίει κανένας. Και τότε είχε έρθει ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Κοντολέων, και τότε είχαν καταθέσει μάρτυρες για ευαίσθητα θέματα που αφορούν την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις και την εταιρεία κτλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι άλλαξε από το 22 μέχρι τώρα και ξαφνικά αυτό το ζήτημα συνιστά μείζωνα λόγω εθνικής ασφαλείας, ενώ το 22 δεν ήταν μείζων λόγω εθνικής ασφαλείας. Να σας πω ότι άλλαξε. Ότι σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές, ότι είναι σαφές ότι κάποιοι που θα έρχονταν, όπως ο κύριος Ντίλιαν Φερρυπίν, θα άνοιγαν διάπλαρα το στόμα τους, άρα θα μάθαιναν οι Έλληνες πολίτες τι, πώς, πού, γιατί. Και καταλαβαίνουν τους λόγους τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να βιώσει πάλι μια εξεταστική αλλά χασάπη φραπέ Σαμαρτίδου, όπου πλέον όλη η ελληνική κοινωνία έμαθε τι έγινε και με τον ΠΚΠ και έβγαλε τα συμπεράσματά της.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο. Εγώ θέλω να πάω λίγο στα πολιτικά, Ρίτσαρ, μου επιτρέπεις τώρα. Γιατί βλέπω τον κύριο Τσίπρα, τρέχεται με φόρα. Δηλαδή, είδα τώρα ένα βίντεο ωραίο που έβγαλε με το, πώς, με το όνομα, δεν είναι? Με το όνομα που λέει η κοπελίτσα.
0: Ναι, χιουμοριστικό για το ποιο θα είναι το όνομα. Γιατί
2: τώρα, χιουμοριστικό το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Το είπαμε αυτό, έτσι, αν είναι χιουμοριστικό.
0: Την Τρίτη, ρε παιδί μου, θα γίνει παρουσίαση έτσι.
2: Στο Θησείο.
0: Ναι.
2: Πόσο σας ανησυχεί αυτό, κύριε Κατρίνη? Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ μας έρχονται μηνύματα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει θέλει να είναι δεύτερος και πρώτος, να κυβερνήσει ξανά.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει τα βίντεο, οπότε απαντάω και στο ερώτημά σας κατά πόσο με ανησυχεί. Εμείς αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, την οποία θέλουμε πάση φυσικές εκλογές που δεν θα αργήσουν να την οδηγήσουμε στην αντιπολίτευση. Άρα δεν θα μας παρεξηγήσετε αν ασχολούμαστε νύχτες ημερών με το πώς από τη μία θα αποδομήσουμε αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση και από την άλλη το πώς θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες μέσα από προτάσεις για τα δάνεια, για τη δημόσια υγεία, για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, για την πρωτογενή τομέα, ότι ναι, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόταση, είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Άρα είμαστε αφοσιωμένοι, θα έλεγα, σε αυτό το στόχο, γιατί για να ρίξεις αυτή την κυβέρνηση μετά από εκλογές, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για να μπορέσεις να υπερβείς και έναν ολόκληρο επικοινωνιακό μηχανισμό που στέκεται ως προστατευτικός ιστός αυτήν την κυβέρνηση, και βεβαίως πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να πεις στους πολίτες που είναι δύσπιστοι με την πολιτική και τους πολιτικούς ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ και θέσεις έχει και στελέχη έχει που τα έχει. Δεν είναι αποφασισμένο να αλλάξει τα κακό σπίτια.
2: Ναι, αλλά εδώ...
1: είναι κακό το timing γενικά για την πολιτική.
2: Ναι, αλλά εδώ μπαίνει τώρα εμβόλυμα και ο κύριος Τσίπρας, που δεν είναι αμεληταίο τώρα όλο αυτό. Δηλαδή, αν έρθει δεύτερος ο Τσίπρας, εδώ υπάρχει πρόβλημα.
1: Καλά, λέει, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη τον βαφτίσαμε.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Αν τον έχουμε δει.
2: Βγήκε η κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, λέω, έκανε ο κύριος Ρογκάκος, έκανε και πρόβλεψη.
0: Και καλά, πάντα το κορυφώνει.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Βιάζεστε, κύριε Ρογκάκο, γιατί
2: ακούστε.
1: Έχουμε βάλει ήδη ένα στοίχημα, το θυμάστε.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Ήτανε παρούσα, κύριε.
0: Μην ανοίγεις, εγώ δεν βοηθάω τίποτα. Οικονομικό δεν βοηθάω.
1: Δεν θέλω να επιβάλλω την κυρία Μπιζόγκλη με δανεικά στο
0: σπίτι. Δεν μπορώ, παιδιά.
2: Όχι.
0: Δεν δύναμε, δεν δύναμε.
2: Ρε παιδί μου, θέλω να πω. Ότι τέλος πάντων είναι μετρήσιμο τώρα. Είναι μετρήσιμος και ο Τσίπρας, έτσι.
1: Μα προφανώς, κοιτάξτε, όλοι είναι μετρήσιμοι. Όλοι προφανώς αξιολογούνται και θα αξιολογηθούν και δημοσκοπικά, κυρίως όμως εκλογικά, την ημέρα των εκλογών από τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και άποψη, και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα θα δουν και θα διακρίνουν ποια κόμματα μπορούν πραγματικά με τις προτάσεις που θα συνεισφέρουν θετικά στη βελτίωση της ζωής τους. Εμείς αυτή τη θετική μάχη θα δώσουμε, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή η κυβέρνηση που πρέπει να φύγει, και δεν το λέμε ότι πρέπει να φύγει εμείς γιατί έχουμε κάποια αιμονή, το λέει το 70 σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, έχει εδώ και 3 χρόνια, δηλαδή στην δεύτερη κυβέρνηση, σταθερά μια παράταξη που είναι το ΠΑΣΟΚ, που την αποδομεί, την αντιπολιτεύεται, που αντιπροτείνει και που πραγματικά είναι σήμερα το αντίπαλο δρέος του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το διαπραγματευόμαστε και δεν θα τα πεμπολίσουμε για να ασχοληθούμε με αυτό που κάποιοι θέλουν να μας βάλουν. Μία μάχη για μία δεύτερη θέση που δεν μας αφορά αυτή η μάχη, κύριε Ρογκάκο. Εμάς μας αφορά η μάχη των εκλογών με όρους νίκης, πρώτης θέσης και ανατροπής.
0: Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πώς το είδατε, τι ανακοινώθηκε, είναι θέμα ορών να πάει και στον Άριο Πάγο. Πώς το είδατε, κύριε Κατρίνη, φαίνεται ότι. Και τι πρόσημο του βάζετε, δηλαδή, πού το βλέπετε στο πολιτικό σκηνικό?
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε κρίση και εγώ δεν διέκρινα κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα ή κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις, τουλάχιστον στην πρώτη παρουσίαση. Εξάλλου ήταν μια γενική παρουσίαση, ήταν αναμενόμενο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ, κύριε Μπιζόγκλη, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία θέλει συγκεκριμένες λύσεις από πολιτικά κόμματα, και ότι η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να μπορείς να ανταποκριθείς στις προσδοκίες των πολιτών με ουσιαστικά αποτελέσματα. Και όχι απλώς με το τι θα ήθελες ή τι δεν σ' αρέσει ή το που διαφωνείς.
2: Εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη για τον Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση. Τον είδαμε και στο Βύρονα.
1: Θα σας πω κάτι. Υπάρχει προφανώς ένα σκεπτικό πίσω από την απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα το διάβασα στην εφημερίδα ότι είχε επιδείξει καλή διαγωγή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και γι' αυτό είχε ελαφρυντικά. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής, κύριε Ρογκάκο, μέσα σας. Δεν θέλαμε. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Κώστα Μπακογιάννη και κάποια στιγμή να δώσω το διπλανό καφέ να κάθεται ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον πατέρα μου.
2: Αλήθεια Μάλιστα. είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Νομίζω τα είπατε όλα. Αλήθεια, χρειάζεται να πείτε κάτι παραπάνω.
2: Αλήθεια δηλαδή, είναι αυτό. Τώρα, εδώ, πώς πάμε να ρωτήσω.
0: Έχει διεύρυνση. 29
2: αυτό,
0: ονόματα από 3 πρώην βουλευτές από την ΜΑΡΕ 25.
1: Κύριε Μπιζόγλη, αρέσουμε.
0: Αρέσουμε πολύ, κύριε Κατρίνη.
1: Αρέσετε, έρχεται ο κόσμος.
2: Ναι, κοιτάξτε,
0: οι ψηφοφόροι να έρθουν και να έρθει ο κόσμος.
2: Τα ονόματα τα έχουμε.
0: 29 είναι τώρα.
2: Δεν ξέρουμε όμως
0: είναι,
2: ποιοι.
0: Ξέρουμε,
1: εντάξτε,
0: ξέρουμε.
1: Τα βγάζουμε αργά και βασανιστικά.
2: Ναι, να μας βασανίσετε. Βασανίστε μας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, τώρα είναι αλήθεια τώρα. Να είμαστε και εδώ για να πούμε τα πράγματα του ονόματος.
2: Καλά, αρέσετε σε 29, εντάξει, εσείς και 13 τώρα μου ήρθε βλασιά και εμένα. Έχω και μια χρονοκαθυστέρηση.
0: Έχεις χρονοκαθυστέρηση. Αρέσετε αναλόγως. Έλα, ας τον ολοκληρώσει τον άνθρωπο.
1: Κοιτάξτε, ας πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη φάση από αυτή την οποία αιμορραγούσε, που το εγκατέλειπαν στελέχη, που τέλος πάντων ήταν δύσκολο να δηλώσεις ότι είσαι ΠΑΣΟΚ ή κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Άφησε με το ΠΑΣΟΚ, επειδή έχει ακριβώς κερδίσει το ρόλο της αξιοπρεπής αντιπολίτευσης εντός και εκτός βουλής και στην κοινωνία και δημοσκοπικά και παντού, και επειδή ο κόσμος ανεξάρτητα αν το επιλέγει ή του αρέσει το ΠΑΣΟΚ ή τον θα το ψηφίσει, πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σοβαρό κόμμα που μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα της χώρας. Γι' αυτό ακριβώς και ένα μεγάλο κομμάτι των τελεχών θεωρούν ότι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Πασόκ. Εγώ πρώτος είχα πει ότι θέλω διεύρυνση χωρίς face control. Το Πασόκ πρέπει να κοιτάξει μπροστά, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να στρατεύσει στελέχη τα οποία πιστεύουν στις αρχές και τις αξίες της. Από εκεί και πέρα, όταν θες να γίνεις κυβέρνηση, όταν θες πρώτο κόμμα, πρέπει να είσαι πολυσυλλεκτικός, πρέπει να είσαι ευρύχωρος και κυρίως πρέπει να κοιτάς στο μέλλον και όχι σε ένα παρελθόν που μπορεί να σε έχει πληγώσει.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατρίνη.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
14: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

0: κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Ακούτε το ραδιόφωνο του ΙΝ Κεφαλονιά στους 89,2 μεγακύκλους. Σήμερα η εκπομπή μας ταξιδεύει στις πιο αυθεντικές, τις πιο ρομαντικές αλλά και βαθιά ανθρώπινες στιγμές του κεφαλονίτικου μπάσκετ. Μια διαδρομή που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια, τα δύσκολα, περνά από γήπεδα με τσιμέντο, από τις μεγάλες μάχες των τοπικών ντέρμπι και καταλήγει στη σημερινή εποχή, εκεί όπου το μπάσκετ παραμένει πάνω απ' όλα ένα σχολείο ζωής. Μαζί μας ένας άνθρωπος που έχει υπάρξει παίκτης, προπονητής, δάσκαλος, εργάτης και συνοδοιπόρος του αθλήματος στην Κεφαλονιά επί δεκαετίες. Ένας άνθρωπος που έζησε από μέσα τη μετάβαση από το παλιό μπάσκετ στο καινούριο, από το παλιό Θηλαίον στο Αντώνης Τρίτσης. Έζησε τα μεγάλα ντέρμπι, τη δημιουργία των τοπικών ομαδών, τις ιστορικές μάχες και τα μεγάλα καρδιοχτύπια. Τελικά έζησε όλη την εξέλιξη του τοπικού μπάσκετ. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για νίκες ή για ήττες, θα μιλήσουμε για χαρακτήρες και προσωπικότητες, για ανθρώπους του χώρου, για τη φιλοσοφία του παιχνιδιού, για τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στα γήπεδα και για το τι σημαίνει να αφιερώνεις μια ολόκληρη ζωή για μια πορτοκαλί μπάλα. Coach Πάνο, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας να είσαι σήμερα κοντά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να σας καλημερίσω, να καλημερίσω τους ακροατές. Είμαστε και σε ένα επίκαιρο τριήμερο, μια και γίνεται και το Final Four στην Ελλάδα και είχαμε και τη χτεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αύριο θα ακολουθήσει και η άλλη επιτυχία ώστε η Ελλάδα να ξανακουστεί με ένα τρόπο που θα πάρει η ομάδα του Ολυμπιακού. Ευελπιστούμε.
0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ενημερωνόμαστε για το Final Four από τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Πάνο Ματιάτο, που μας ενημερώνει ότι χθες λοιπόν κέρδισε η ελληνική ομάδα και θα προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό έναντι της Real Madrid's. Η οποία Real Coach θα έχει κάποιες αδυναμίες αντικειμενικές.
1: Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές αδυναμίες. Δύο ψηλοί της είναι τραυματίες, δεν συμμετείχαν ούτε χθες. Τραυματίστηκε και χθες και ο Καρούμπα, ο άλλος ψηλός τους και γίνεται το έργο πιο εύκολο μεν, αλλά ίσως και να κρύβει παγίδες γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξανααντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, ίσως και το σκάουτινγκ δεν το είχε σκεφτεί και ίσως δει κάποιες διαφοροποιήσεις που θα είναι κάποιοι προβληματιστοί για τον Coach Μπαρτζόκα.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για την ελληνική ομάδα. Θα είναι πάρα πολύ καλό να έχουμε μια ακόμη επιτυχία έτσι και μέσα στην πατρίδα μας. Και από αυτή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση θα τραβήξουμε λίγο πίσω το ρολόι του χρόνου και θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι μαζί, Coach. Ένα ταξίδι που αφορά τα πρώτα βήματα εδώ στην Κεφαλονιά και τα δικά σου αλλά και του τοπικού μπάσκετ. Άλλωστε, θα λέγαμε είναι συνυφασμένο το τοπικό μπάσκετ μαζί σου. Είσαστε συνυφασμένοι εσύ και το τοπικό μπάσκετ. Και πάμε πίσω στην αφετηρία, γιατί κάθε ταξίδι, είτε είναι τεράστιο είτε είναι μικρό, ξεκινάει με ένα πρώτο βήμα. Και για τον coach ξεκινάμε ως αθλητής του μπάσκετ. Οι συνομήλικοι και οι σύγχρονοι θυμούνται τον Πάνο Ματιάτο ως έναν ξεχωριστό αθλητή της καλαθοσφαίρισης, με αγάπη στο άθλημα, που ωστόσο ξεκινάει με δύσκολα παιδικά χρόνια, δεν ήταν τα πράγματα όπως σήμερα.
1: Βεβαίως, τότε δεν υπήρχε καμία σχέση με το σημερινό, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Τα πρώτα στα γυμνασιακά χρόνια υπήρχε υποτυπώδες γνώση του αθλήματος. Η κύρια όθηση που για μένα ήταν στα φοιτητικά μου χρόνια. Εκεί είχα την τύχη να μένω στο κτίριο της ΧΑΝΘ και κάτω σε αυτό το χώρο, στο κτίριο υπήρχε ένας χώρος άθλησης που ήταν η ΧΑΝΘ της εποχής εκείνης και μιλάω τώρα γιατί στη δεκαετία του 70. Υπήρχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και εκεί ήταν προπονητής ο Θοδωρής Ροδόπουλος, ένας γκουρού του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος είχε έρθει από την Αμερική. Εγίναμε φίλοι, παρακολουθούσα τις προπονήσεις. Με έστειλε, βέβαια δεν ήμουν σε επίπεδο να παίξω εκεί, γιατί αυτοί παίζανε στην πρώτη εθνική. Και με έστειλε σε κάποια ομάδα εκεί της Θεσσαλονίκης και έγινα τα πρώτα ας πούμε κάπως σοβαρά σκεφτήματα γύρω από το άθλημα και η ενασχόλησή μου.
0: Έχει σχέση με τον Φίλιππο Ροδόπουλο που ήταν στην Κεφαλονιά, η συνωνυμία, έτσι.
1: Όχι, ο Θοδωρής είναι, όχι, απλώς συνωνυμία είναι.
0: Συνωνυμία.
1: Ναι. Εν συνεχεία ο Θοδωρής έφτιαξε ένα, θα το πούμε μεταγενέστερα, στη δεκαετία του 80 έκαμε το πρώτο κάμπ με αμερικάνικες προδιογραφές, γιατί ο συγκεκριμένος ήταν άνθρωπος του χώρου και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Σπούδαζε εκεί, παρακολουθούσε τα τεκτενόμενα και ερχόταν και μετέφερε όλη την τεχνογνωσία, τη μετέφερε στην Ελλάδα. Την εποχή εκείνη δηλαδή η ομάδα της ΧΑΝΣ κέρδιζε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ήταν και με όλο, αποτελείται όλο μου με φοιτητές και χωρίς κανένα ξένο. Ενώ ήδη είχαν έρθει στην Ελλάδα οι πρώτοι Ελληνοαμερικάνοι, ας πούμε, εποχή του Καστρινάχη, του Γιατζόγλου κτλ. Και όλα αυτά η ομάδα της ΧΑΝΣ με το Θοδωρή κατόρθωνε και ήταν εισάξιος με αυτές τις ομάδες. Τότε στο Παλέντε Σπορ γινόταν τρεις αγώνες, γιατί οι αθηναϊκές ομάδες ερχόντουσαν και σε ένα Σαββατοκύριακο δίνανε πολλούς αγώνες και ήμουν αθαμώνας εκεί πέρα και από εκεί ξεκίνησε το κόλλημα, ας το πούμε, με το άθλημα. Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι θα μάθουμε πράγματα για το τοπικό μπάσκετ, αλλά από ό,τι βλέπουμε μαθαίνουμε πράγματα για το ελληνικό μπάσκετ. Μαθαίνουμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τον coach και τη Θεσσαλονίκη, η οποία τότε θα τη λέγαμε μέκα του ελληνικού μπάσκετ. Ωστόσο, coach, πριν πάμε για τα καλά στη Θεσσαλονίκη, ήθελα να ρωτήσω, ως παιδί, ως αθλητής που ήσουν παιδί ακόμα, τι σημαίνει για σένα το μπάσκετ? Ήταν μια διέξοδος, ήταν ένα σπίτι έξω από το σπίτι?
1: Ναι. Γενικά από μικρός ήμουν άνθρωπος του αθλητισμού. Μου άρεσε δηλαδή και το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ και το μπάσκετ. Με το μπάσκετ κόλλησα όμως λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω, με τράβηξε περισσότερο η ταχύτητα που είχε, οι εναλλαγές. Εκείνη την εποχή, ας είναι η προγκάλλη εποχή, υπήρχαν αξιόλογοι παίκτες και επιτυχίες. Υπήρχε το πανευρωπαϊκό τότε που πήρε η ΑΕΚ με τη Σλάβια Πράγας. Υπήρχαν παίκτες πάρα πολύ αξιόλογοι. Στον Παναθηναϊκό, ο Κολοκυθάς, στον Ολυμπιακό, ο Γιατζόγλου, ο Καστρινάκης. Παίκτες που σου τραβούσαν το ενδιαφέρον. Και τι έγινε, εκόλλησα με.
0: Σου τέριαξε.
1: Ναι,
0: σου
1: ναι, μου τέριασε.
0: Στη Θεσσαλονίκη σπούδασε οικονομικά από την
1: Ελλάδα. Οικονομικά, την ανώτατη βιομηχανική τελείωσα.
0: Πώς ισορρόπησες εκεί ανάμεσα στα παρκέ και στα οικονομικά, τι σου έδωσε η μπασκετική κουλτούρα της συμπρωτεύουσας?
1: Γινόταν παράλληλη η μόρφωση και στα δύο και στους δύο τομείς, και στις σχολές, και στη σχολή δηλαδή που παρακολουθούσαν λοιπόν τα μαθήματα. Και ευτύχησα να πάω και καλά, δηλαδή σε μια τετραετία σχεδόν να πάρω το πτυχίο μου και παράλληλα η ενασχόλησή μου. Ο προγραμματισμός ήταν δεδομένος, δεν υπήρχαν τότε άλλοι διέξοδοι. Έκανα σινέμα, πηγαίναμε καμιά βόλτα, γήπεδο, διάβασμα και λίγο διασκέδαση, ας πούμε, να το πούμε, γιατί ήταν και δύσκολες εποχές και οικονομικά δεν ήταν εύκολες οι εποχές εκείνες. Και ήταν μεγάλη διέξοδος ο αθλητισμός.
0: Θεωρείς, coach, ότι η πειθαρχία του αθλήματος σε βοήθησε στο να κρατήσεις πρόγραμμα και στις σπουδές σου και να τελειώσεις την ώρα σου, όπως μας είπες?
1: Βεβαίως. Το πρόγραμμα είναι και κάτι το οποίο το κρατάω μέχρι σήμερα. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από τη μικρή ηλικία και σχεδόν πάντα ήμουν προγραμματισμένος όσον αφορά την προπόνησή μου, το διάβασμά μου. Είχα μέσα στο μυαλό μου ένα κατευθυντήριο, μια κατευθυντήρια γραμμή πώς θα λειτουργήσω.
0: Γιατί συνήθως βλέπουμε, υπάρχουν και κάποιοι γονείς που ανησυχούν ότι μην ασχολούνται και πολύ τα παιδιά μας με τα αθλήματα, γιατί θα χάσουν και τα σχολεία και τα μαθήματα. Τελικά όμως αυτό μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά και συμπληρωματικά ως προς την εκπαίδευση.
1: Βεβαίως. Εκεί που έμενα υπήρχαν πρωταθλητές, οι οποίοι τους έβλεπες και διαβάζανε μέχρι τις 1-2 τη νύχτα, γιατί είχαν προπόνηση το απόγευμα μέχρι τις 9 και μπορούσαν και να συνδυάσουν και σχολές πολυτεχνείου και ιατρική και τα πάντα και με επιτυχία.
0: Ναι. Μπράβο, πολύ σημαντικό. Ολοκληρώνοντας αυτή την πρώτη, έτσι ας το πούμε, εισαγωγική φάση, θα θέλαμε να ρωτήσουμε, επειδή η ζωή εξορισμού είναι μια δυσκολία, είναι ένα πρόβλημα, υπήρξε κάτι μέσα στο μπάσκετ που να σου έδωσε ένα μάθημα, μια δύναμη προκειμένου να είσαι και καλύτερος μαχητής στη ζωή και όχι μόνο παίχτης?
1: Πολλές φορές και ήττα ακόμα ή μια αποτυχία σε βάζει σε προβληματισμό, γιατί καμιά φορά οι νίκες σκεπάζουν το πρόβλημα, ενώ μια ήττα, μια αποτυχία σε βάζει σε προβληματισμό, ξαναμελετάς τους λόγους, τις αιτίες και μπαίνεις πιο δυνατά και διορθώνεις καταστάσεις. Mm-hmm. Αυτό το με ακολούθησε σε όλη μου τη ζωή και πάντα ήταν μια αποτυχία, ήταν θέμα προβληματισμού και όχι να μου ρίξει την ψυχολογία μου ή να με ρίξει κάτω.
0: Άρα θα λέγαμε, coach, ότι το μπάσκετ βοηθάει στην αυτογνωσία. Ακριβώς. Γιατί αυτό που μας περιέγραψες τώρα είναι αυτογνωσία.
1: Ακριβώς.
0: Κοιτάζω τον εαυτό μου, τι έκανε, τι δεν έκανε.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, δηλαδή το να δουλεύουμε τον εαυτό μας. Είναι πράγματι ένα εφόδιο. Και ακολούθως επιστρέφει ο coach στην Κεφαλονιά και γίνεται παίχτης του ιστορικού Κεφαλονιακού, αν λέμε καλά, του παλιού Κεφαλονιακού.
1: Ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 80, ξεκίνησε τον μπάσκετ στην Κεφαλονιά. Mm-hmm. Ξεκίνησε από το ποδοσφαιρικό τμήμα βασικά του Κεφαλονιακού, οι παράγοντες εκεί θεώρησαν σωστά να φτιάξουν και ένα τμήμα μπάσκετ, το οποίο είχε σαν ρίζες, ας πούμε, παιδιά τα οποία είχαν γυρίσει, όπως εμένα, τον Μπάμπη τον Παπαδάτο, τον Σπύρο τον Κουτσουβέλη και άλλα παιδιά που είχαν παίξει και εκτός Κεφαλονιάς, και με αυτό τον κορμό φτιάξαμε μια ομάδα η οποία από τα πρώτα χρόνια ήταν ανταγωνιστική με τις πατρινές ομάδες και μάλιστα είχε δημιουργήσει και έκπληξη στο πατραϊκό μπάσκετ. Ερχόταν εδώ η Απολωνιάδα με παίκτες. Ειδικά θυμάμαι στις παιδικές ομάδες, ο Μολφέτας, οι άλλοι παίκτες που ο Αργυρόπουλος αργότερα που μεγαλούργησαν και αντιμετώπισαν δυσκολίες και πολλές φορές έχαναν από εμάς. Δηλαδή ξεκινήσαμε με μια
0: αξιόμαχη
1: ομάδα. Εκεί πρωτοστάτησε βέβαια στα πρώτα μας βήματα που μας βοήθησε αρκετά, ήταν ο αέμνηστος ο Σπύρος ο Πανταζόπουλος.
0: Ο Σπύρος ο Πανταζόπουλος, προπονητής.
1: Ναι.
0: Τι θυμάσαι από το Σπύρο τον Πανταζόπουλο πάνω.
1: Ο Σπύρος ήταν άνθρωπος που το αγάπαγε το μπάσκετ και μάλιστα και στο σχολείο το οικονομικό που ήταν καθηγητής, γιατί εμείς είχαμε τον κύριο Καραγιώργο στο Αρένο, ήταν πιο μπροστά στο μπάσκετ το οικονομικό λόγω της ενασχόλησης του Σπύρου με το άθλημα. Και ξεκίνησαν να παίζουν και καλό μπάσκετ για την εποχή εκείνη βέβαια. Ναι.
0: Και πρόεδρος του Κεφαλονιακού.
1: Πρόεδρος του Κεφαλονιακού εκείνη την εποχή ήταν ο αέμνηστος ο Νίκος ο
0: Μελισσαράτος.
1: Ο Μελισσαράτος. Όλα τα παιδιά τότε που ήταν στην ομάδα, ο Αγιαντρίτης, ο Κουρσιάνος, μην αδικήσω και κανέναν, όσοι ήταν ας πούμε εκεί.
0: Σχολή.
1: Ασχολήθηκα βέβαια.
0: Υπήρξε σχολή και ασχολούνται ακόμη ενδεχομένως.
1: Ναι. Πάντα παρακολουθούν και είναι από κοντά.
0: Είναι παρόντες. Δεν ήταν απλώς μια περιστασιακή φάση ζωής τους. Έγινε μέρος ζωής τους και τμήμα εξέλιξης. Και θυμόμαστε καλά, έδρα ήταν τότε το Θηλαίων.
1: Έδρα ήταν το Θηλαίων. Και όλη μας η αγωνία ήταν αν ο καιρός είναι καλός, μήπως βρέξει. Όταν έβρεχε, πηγαίναμε και σκουπίζαμε το γήπεδο εκεί με σκούπερ, με τα λοιπά, στη στεγνώση, προκειμένου να γίνει ο αγώνας. Ο κόσμος ήταν Σαββάτο απόγευμα και με το που ανάβανε οι προβολείς, όλη η πλατεία άδειαζε και κρεμόντουσαν σαν σταφύλια επάνω να δούνε το παιχνίδι. Ήταν ωραία χρόνια πραγματικά. Τότε είχε μπει στη ζωή του Έλληνα και ο Άρης Θεσσαλονίκης με τον Γκάλι, που κάθε Πέμπτη όλη η Ελλάδα ήταν καρφωμένη στον Γκάλι. Ήδη είχε γίνει δηλαδή η εκτόξευση από τα προηγούμενα χρόνια που ναι μεν υπήρχε το μπάσκετ, όπως είπαμε με το πανευρωπαϊκό περί ΑΕΚ, με τον Τρότζο, τον Αμερικάνο και αυτούς. Mm-hmm. Τώρα με τον Γκάλι δόθηκε μια άλλη όθηση μεγαλύτερη. Και ο κόσμος και ειδικά τα παιδιά και οι γειτονίες και αυτά με μια μπασκέτα ήταν όλοι και με μια μπάλα του μπάσκετ εκείνη την εποχή.
0: Άρα συνεπέσαμε και σε μια περίοδο που έμπαινε στη ζωή του Έλληνα τον μπάσκετ με αυτή την τεράστια γενιά.
1: Ναι. Πήραμε και το πανευρωπαϊκό τότε.
0: Το
1: 87 το πανευρωπαϊκό και έδωσε, ήταν εκτείναξη πραγματικά του αθλήματος.
0: Η εκτείναξη του μπάσκετ. Πάντως προσπαθούμε έτσι να φέρουμε στο μυαλό μας αυτή την εικόνα του να γίνεται αγώνα στο Θηλαίων και έτσι όπως είναι ένα πι. Το κτηριακό συγκρότημα γύρω-γύρω με τα μπαλκόνια, να είναι ο κόσμος έτσι και να παρακολουθεί σαν μια αρένα.
1: Έτσι,
0: σκληρό, με αν πέσει κάτω τσιμέντο, δεν υπήρχε πίσω να τρέξει αίμα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Θυμάσαι κάτι έντονο από αυτή την ατμόσφαιρα, κάποιο περιστατικό, κάποιο παιχνίδι συγκεκριμένα έτσι, που να σου έχει μείνει στο μυαλό?
1: Θυμάμαι ένα τελευταίο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που ήταν κατηγορίας. Και κέρδισα με βολές. Χάναμε ένα πόντο. Και ήταν για άνοδο με την προοδευτική. Και κερδίσαμε βολές. Κέρδισα βολές σε ένα μπάσιμο. Και ήταν να κάνω τώρα δύο βολές.
0: Ασήκωτη μπάλα.
1: Ναι.
0: Ασήκωτη.
1: Και βάζω το πρώτο, βάζω και το δεύτερο και ανεβήκαμε. Από τότε Θέλω να σας πω ότι όταν πάω στο γήπεδο και με ξέρω τώρα όλα τα παιδιά, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάρω την μπάλα και να πάω στην προσωπική να σουτάρω. Και μάλιστα έχω τεράστια επιτυχία. Ναι, πολλές φορές τους κάνω πλάκα και όλα, λέω με κλειστά μάτια το βάζω. Ναι, ναι.
0: Όταν ακούω τη λέξη βολές, μου έρχεται στο μυαλό μου ένας αθλητής, ο Πάσπαλη.
1: Α, και ο Πάσπαλη.
0: Ο Πάσπαλη. Με αυτές τις μοιραίες βολές. Ναι. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό.
1: Και ο Καμπούρης όμως που έβαλε τις βολές που πήραμε το πανευρωπαϊκό τότε.
0: Είναι απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Ωστόσο, παρότι αγωνιζόσασταν τότε στο Θηλαίον, υπήρχε νομίζω, δεν ξέρω, υπήρχε το όνειρο για ένα κλειστό γυμναστήριο, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν υπήρχε ακόμα το Αντώνης Τρίτσης.
1: Όχι.
0: Ήταν υποκατασκευή ή ακόμα δεν είχε ξεκινήσει καν?
1: Δεν είχε ξεκινήσει.
0: Δεν είχε ξεκινήσει καν.
1: Σε αυτή την περίοδο πρέπει να αναφέρω πάρα πολύ βοήθεια. Είχαμε και είναι και ο άνθρωπος που με όθησε στην προπονητική, ο Κώστας ο Πετρόπουλος. Ο Κώστας ήταν ομοσπονδιακός εδώ στην περιοχή, δηλαδή πήγαινε στα μέρη που υπήρχαν ομάδες προκειμένου να δει κάποιο ταλέντο, προκειμένου να δώσει συμβουλές σε όλους όσους ασχολούνται με το άθλημα. Και η παρουσία του ήταν πολύ καθοριστική. Μάλιστα ήταν φίλος με τον Σπύρο και μας βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτός ήταν και ο άνθρωπος που μου όθησε, μου λέει: Πάνω, πρέπει να πας στη σχολή προπονητών. Όπως και έγινε, που πήγα το 1988 στο σύνδεσμο, παρακολούθησα την πρώτη σχολή, μετά από 2-3 χρόνια τη δεύτερη, την τρίτη και πήρα τελικά το πτυχίο της Α κατηγορίας, που με συνοδεύει τώρα 40 χρόνια σχεδόν.
0: Άρα ο κύριος Πετρόπουλος είναι αυτός που είδε.
1: Ναι, πρώτα. Ο κύριος Πετρόπουλος ήταν αυτός που με όθησε να κάνω κάτι πιο σοβαρό και πιο συγκεκριμένο.
0: Κομβικό λοιπόν.
1: Κομβικό βεβαίως.
0: Και αν θέλεις και παίζουν συγκυρίες πάντοτε ρόλο στη ζωή μας. Ποιους συναντάμε, ποιους βρισκόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε λοιπόν ζούμε σε μια εποχή που το όνειρο για το κλειστό δεν έχει ακόμα τροχοδρομήσει. Ξεκινάει όμως αργότερα και για χρόνια το αργοστόλι τον ονειρευότανε. Εσύ πάνω έτσι από τη δική σου μεριά, πώς βίωσε αυτή τη μετάβαση που ήταν φαντάζομαι τρομακτική διαφορά?
1: Ήταν τρομακτική διαφορά. Πήγαμε εκεί, οι προπονήσεις γίνανε πιο συγκεκριμένες, πιο εντατικές, πιο ολοκληρωμένες θα έλεγα. Επίσης είχαμε την τύχη στο πρώτο διάστημα και στο Θηλαίο να βρεθεί και ένας δάσκαλος εδώ, ο οποίος ήταν προχωρημένος στον μπάσκετ, είχε παίξει προεθνικές και αυτά, ο Θανάης ο Τασιός από τον Βόλο, ο οποίος τότε αυτός με εμάς έδωσε την όθηση, μιλάμε όταν είμαστε ακόμα στο Θηλαίο. Στο κλειστό του Αντώνης Τρίτσης είχαμε πάλι μια τύχη, είχε έρθει ο Σάκης ο Διαμαντόπουλος και αυτός παιγμένος αθλητής, είχε παίξει σε ομάδες Α2 και τα λοιπά, ήρθε σαν καθηγητής φυσικής αγωγής εδώ και βοήθησε το υπάρχον σύνολο και φτιάξε μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία έφτασε στο σκαλοπάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής εκείνα τα χρόνια και χάσαμε από ένα πόντο από την Αμαλιάδα, από τον Κόρυβο, η οποία είχε στη σύνθεσή της επαγγελματίες. Θυμάμαι τον Βασίλη τον Λιανό που μόλις είχε τελειώσει από τον Απόλλωνα Πάτρας, είχε πάει εκεί. Και πάλι τους παίξαμε στα ίσα και χάσαμε εντελώς στις λεπτομέρειες δηλαδή.
0: Για την ομάδα που αναφέρεσαι, ποια είναι που έχει συσταθεί τότε?
1: Τότε ήταν ο Κεφαλινιακός. Σε αυτό το διάστημα ξεπήδαγε και ένα ταλέντο το οποίο ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα που βγήκε στην Κεφαλονιά, ο Αλέξο Παπαδάτος. Ήταν σε μικρή ηλικία και παρόλα αυτά είχε δείξει από μικρός το ταλέντο του και έγινε αυτό ο εφαλτήριο να συνεχίσει μετά και σε επαγγελματικές ομάδες και η όλη του πορεία μέχρι παγκόσμια κύπελα που πήρε και πανευρωπαϊκά κτλ.
0: Ο Αλέξης ξεπίδησε μέσα από τον Κεφαλαινιακό, δηλαδή.
1: Μέσα από τον Κεφαλαινιακό, εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Εκείνη την ακριβώς την εποχή της μετάβασης. Δεν έπαιξε στα ανοιχτά, στο Θηλαίον, αλλά στο κλειστό. Είχε ξεκινήσει, ας πούμε, ακόμα σαν ΠΕΣ και παρόλο που ήταν σε παιδική ηλικία, εμείς το βάζαμε στο αντρικό γιατί μας βοηθούσε και ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Και οι πρώτοι προπονητές με τους οποίους εργάστηκε?
1: Βασικά τότε ήμουνα εγώ προπονητής. Βασικά ήμουνα εγώ τότε προπονητής, ναι.
0: Πάνω θα λέγαμε, χωρίς έτσι, ότι ο Αλέξης είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που έχει βγάλει τον μπάσκετ.
1: Σαν ταλετούχος ήταν από τους μεγαλύτερους. Ένας άλλος αθλητής ο οποίος δεν έπαιξε εδώ, αλλά ήταν Κεφαλονίτης και διεκρίθη παρότι σε μεγάλη ηλικία λόγω και του χαρακτήρα του και του σωματικού του προσώπου ήταν ο Κώστας Οκορές. Ο Κώστας Οκορές δεν είχε παίξει εδώ στην ομάδα, αλλά φεύγοντας από εδώ πήγε στο Σπόρτι και είχε μια πολύ αρκετά καλή καριέρα μπασκετική εκτός Κεφαλονιάς στην Αθήνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι το κλειστό γυμναστήριο αλλάζει την ψυχολογία.
1: Βεβαίως.
0: Αλλάζει την ψυχολογία στο νησί και θα λέγαμε ανεβάζει και το πύχη.
1: Βεβαίως.
0: Ανεβάζει και το πύχη. Έχουμε λοιπόν αργότερα μια νέα ομάδα, τη δημιουργία του ΓΑΣΚ.
1: Ναι, εκεί προήρθε ένας διαχωρισμός μεταξύ Κεφαλινιακού και κάποιοι φτιάξαμε μια δεύτερη ομάδα. Και είχε και αυτή καλή παρουσία, εκεί έδωσε και αγώνες σε καλό επίπεδο, ξεπεταχτήκαν παίκτες οι οποίοι βοήθησαν και αυτοί στη δημιουργία μιας καλής ανταγωνιστικής ομάδος, είχε μια πολύ καλή πορεία και αυτή η ομάδα και απαρτιζόταν και αυτή βασικά από παιδιά της δικά μας εδώ του Αργοστολιού και της Σάμης, γιατί τότε εγώ δούλευα στη Σάμη και είχαμε φτιάξει μια μικρή ακαδημία που βγήκαν κάποια ταλέντα από εκεί και τα είχαμε μεταφέρει στο ΓΑΣΚ και ήταν πολύ, πολύ αξιόλογα και αυτά, είχε γίνει πολύ καλή δουλειά τότε. Ναι.
0: Τότε είναι που αρχίζει και ενεργοποιείται ως παράγοντας ο Θανάσης Ομοίκης.
1: Ο Θανάσης Ομοίκης βέβαια ήταν καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη, θα λέγαμε. Μπήκε το παρκέ στο γήπεδο, μπήκε στο παρκέ στο γήπεδο, έγινε. Το γήπεδο αναβαθμίστηκε με αυτό το πράγμα και στην προπόνηση και στην ασφάλεια των παιχτών και σε όλα. Ενώ πρώτα υπήρχε ένας πλαστικός.
0: Το πράσινο, το θυμάμαι.
1: Το πράσινο,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Θανάσης βοήθησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ, έδωσε όθηση, ανέβασε με τις προσπάθειές του και του συμβουλίου του και των γνωριμιών του και των επαφών που είχε. Προχώρησε την ομάδα πάρα πολύ. Έφτασε η ομάδα στη Γάμα Εθνική. Με παίκτες πολύ αξιόλογους που έκανε μεταγραφές, ήταν καταλύτης στο να προχωρήσει το μπάσκετ ένα βήμα παραπάνω.
0: Οπότε είναι πολύ θετικό που δημιουργείται ένας νέος μπασκετικός πόλος, έτσι, ναι, για το νησί. Μας είπες ότι με τη δυνατότητα της παρουσίας σου στη Σάμη βρίσκεις ταλέντα και από τη Σάμη και έρχονται στο Αργοστόλι, που είναι σημαντικό και αυτό. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια νέα συνεργασία, μια νέα όθηση με εσένα πλέον προπονητή πάνω, έτσι,
1: στο ΓΑΣΚ. Στο επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής υπήρχαν και άλλοι. Εγώ ένα διάστημα πήγα μετά στο Λιξούρι, δεν συνέχισα εδώ επί ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά παρακολουθούσα, ήμουν κοντά στο σύλλογο, πάντα ό,τι βοήθεια ήθελε κτλ. Γιατί εργάστηκα και μια περίοδο και στο Λιξούρι σαν προπονητής.
0: Μάλιστα. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έτσι έχουμε την αίσθηση ότι ταιριάζει με όσα λέμε σήμερα. Το Sultans of Swing, των Dire Straits, δεν γράφτηκε για τη λάμψη ή τη δόξα ή τα γεμάτα στάδια. Γράφτηκε για κάποιους ανθρώπους που έπαιζαν μουσική σε μια σχεδόν άδεια pub. Όχι γιατί περίμεναν αναγνώριση, αλλά γιατί απλώς αγαπούσαν αυτό που έκαναν. Και κάπως έτσι ήταν για χρόνια και το τοπικό μπάσκετ, ανοιχτά γήπεδα, βροχές, ταξίδια, λίγοι πόροι, αλλά μεγάλη αγάπη και πολύ πάθος από τους ανθρώπους του. Ανθρώπους που δεν έπαιζαν για τα φώτα, αλλά έπαιζαν για τη φανέλα, για την παρέα, για την αγάπη για το παιχνίδι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους εκείνους τους σουλτάνους του τοπικού αθλητισμού. Πάμε να το ακούσουμε, που κράτησαν όρθια και ζωντανή την ψυχή του μπάσκετ στην Κεφαλονιά. Πάμε να το ακούσουμε και ερχόμαστε ξανά κοντά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε μετά το σύντομο μουσικό μας διάλειμμα. Ακούτε ραδιόφωνο του ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή μας έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον κύριο Πάνο Ματιάτο και μιλάμε για το τοπικό μπάσκετ, για τον αθλητισμό γενικότερα. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί και καθώς περάσαμε από τα πρώτα στάδια και τη δημιουργία του κλειστού, θέλουμε να μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το κομμάτι και να φωτίσουμε έτσι κάποιες, ας το πούμε, παράπλευρες όψεις του για τα παλιά χρόνια και τον ρομαντισμό που είχε τότε αυτή η εποχή. Coach, υπήρξε τότε κάποια στιγμή σε εκείνο το, ας το πούμε, πρώιμο κομμάτι της καριέρας σου που σκέφτηκες για κάποια δυσκολία, για κάποια ενδεχομένως κόντρα, σκέφτηκες ποτέ να το παρατήσεις, να αφήσεις αυτή την πορεία?
1: Όχι, πραγματικά μπορεί κάποιες στιγμές να με γύπησαν, να μην πήγαν όπως επιθυμούσα τα πράγματα, αλλά πάντα ήμουνα στο χώρο και όπου και να διάβαινα προσπαθούσα να κάνω μια κυψέλη του μπάσκετ. Σας επαναλαμβάνω και στη ΣΑΜΕ, που εκεί που δραστηριοποιήθηκα στην τράπεζα που δούλευα, έφτιαξα και εκεί και στο Λιξούρι κάποιο χρονικό διάστημα δούλεψα. Και δηλαδή ποτέ στη ζωή μου δεν, το κομμάτι του μπάσκετ δεν το άφησα. Δεν, κάπου θα ήμουν, κάπου θα ασχολιόμουν, θα δούλευα προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι.
0: Ήταν άμεση απάντηση, κυρίες και κύριοι. Το όχι ήταν ξεκάθαρο. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει αυτή την πορεία, να αφήσει αυτή την ασχόληση με τον αθλητισμό ο κύριος Ματιάτος. Είχαμε λοιπόν σε αυτό το πρώτο κομμάτι του μπάσκετ, είχαμε και τα ταξίδια της εκτός έδρας. Βέβαια, σκεφτόμαστε ότι δεν είναι όπως σήμερα τα πράγματα. Ενδεχομένως να υπήρχαν και κάποιες δυσκολίες εκείνα τα ταξίδια. Ναι. Υπάρχει κάποια ιστορία σχετική που δεν θα ξεχάσει ποτέ, από κάποια δυσκολία στη μετακίνηση, από κάποιο απαγορευτικό, από κάποιο καράβι που δεν ήρθε ποτέ?
1: Βασικά πρέπει να πούμε ότι όσοι προείδευσαν το σύλλογο, και πρέπει να ξεχάσουμε και τον Τάκη τον Πετράτο που ήταν πρόεδρος, όπως επίσης τον Μάγη τον Καραντινό που ήταν και πάντα στο Συμβούλιο και από κοντά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν ώστε να μην μας λείπει τίποτα. Και μπορώ να σας πω ότι εκείνες τις δύσκολες εποχές που φεύγαμε Σάββατο και γυρίζαμε Κυριακή με περισσότερα έξοδα από ό,τι σήμερα, με γεύματα, με πρωινά κτλ., παρόλα αυτά ο Σύλλογος ανταποκρινόταν. Και τότε απλώς είχε την επιχορήγηση, βέβαια, η οποία δεν ξέρω τώρα, δεν υπάρχει τώρα. Και τα έξοδα ήταν εκείνη την εποχή που, να σας πω, πολύ, πολύ πιο μεγάλα. Ήτανε, δηλαδή, μέναμε σε ξενοδοχεία.
0: Μέναμε
1: στο Μεντιτερανέ και μέναμε. Το βράδυ είχε γεύματα. Το πρωί ή το βράδυ δίναμε αγώνα ή το πρωί. Διανυκτέρευση. Και παρόλα αυτά, με θυσίες των ανθρώπων αυτών, εμπόρεσε ο Σύλλογος και ανταποκρινόταν σε όλες τις υποχρεώσεις. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει πάντα να μνημονεύουμε τους ανθρώπους αυτούς που με το χέρι στην τσέπη, με το χέρι στην ψυχή και τα λοιπά βοήθησαν ώστε να υπάρχει αυτό το, να υπάρχει ο σύλλογος, να υπάρχουν αγώνες, τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, ευχαριστημένα, να μην τους λείπει τίποτα, τις τσάντες τους, τις φόρμες τους, τις στολές τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πραγματικά.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πραγματικά. Και με αυτή την πάσα ακούω να πούμε ότι δεν είναι κακό να λέμε και να μνημονεύουμε και να αναφέρουμε και να τιμούμε τους ανθρώπους που βοηθούν.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι κακό αυτό, γιατί υπόθηκε έτσι μια σχετική φιλολογία γύρω από τα Βεργότια για το αν προβάλλονται ή όχι οι χορηγοί. Οι άνθρωποι που βοηθούν δεν πρέπει να υποθούν.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν πρέπει να υποθούν. Έτσι λοιπόν, μας αναφέρει ο κ. Ματιάτος για τους ανθρώπους που ουσιαστικά σήκωσαν τις πλάτες τους το κεφαλονιωτικό μπάσκετ σε δύσκολες εποχές. Υπήρξε coach κάποιος παίχτης που να τον πίστεψες από μικρό παιδί, να είδες κάτι σε αυτόν και να σε δικαίωσε?
1: Κοιτάξτε, αυτός που με δικαίωσε, δηλαδή από μικρό το ταλέντο του, την αγάπη του και αυτά, ήταν ο Άλεξης. Αλλά πέρα από αυτόν υπήρχαν παιδιά και παλιότερα τα οποία είχαν το ταλέντο. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Μάτσο Τσιλιμιλός που ήταν ένας αξιόλογος παίκτης. Ο Μπάμπης, ο Παπαδόπουλος, περάσανε παιδιά.
0: Ο Μάκης είναι ο αδερφός του Φώτη, δηλαδή.
1: Ο αδερφός του Φώτη. Ναι, ο Μάκης, αδερφός του Φώτη. Όλες οι γενιές είχαν κάποια παιδιά που διακρινόταν παραπάνω. Δηλαδή, και μετά στη γενιά του 80. Ήταν ο Ντίνος Στοτρακάτος, ήταν ο Βαλιανάτος. Μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Βαλιανάτος.
0: Ο Νικόλας λέμε.
1: Ο Νικόλας. Ο οποίος τα πιανε αμέσως. Ήταν πολύ, πολύ θετικός στη γνώση και τα λοιπά στο μπάσκετ. Είχε βέβαια το ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Παρόλα αυτά όμως είχε φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Τον καλούσαν στα κλιμάκια της εθνικής, προεθνικές και τα λοιπά. Και ήταν μια αξιόλογη περίπτωση. Θέλω να πω ότι μετά αργότερα ο Κουγιάνος ο Μιχάλης. Περάσανε δηλαδή παιδιά. Πάντα υπήρχαν παιδιά τα οποία διακρινότανε. Και όλα τα άλλα όμως ήταν εκεί παρόντες, στρατιώτες, προπονιόντουσαν.

0: Ηλιονίκος. Ήμουνα τότε προπονητής στο Λιξούρι, μου λέει: έρχεται ο γιος μου που παίζει στην Αθήνα, που παίζει και τα λοιπά, και έχω μάθει για σένα και θέλω να παίξει εκεί. Του λέω: εγώ είμαι στο Λιξούρι, είμαστε τότε σε μικρότερη κατηγορία, Α2. Όχι, λέω: θα παίξει στο Αργοστόλι, στην Α1. Και τον έστειλα εδώ. Ο Απόλλωνας ήταν ένας πάρα πολύ. Αγάπαγε πάρα πολύ το άθλημα και κατέληξε μέχρι αρχηγός στον ΠΑΟΚ. Έφτασε.
1: Ναι,
0: είχε μια φοβερή πορεία κτλ. Αυτό ήταν ένα παιδί που ξεχώρισε ιδιαίτερα στο μπασκετικό γίγνεσθε εδώ του Αργοστολιού. Τώρα υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά που έπαιξαν εκτός Κεφαλονιάς, όπως είναι ο Λεωνίας Παπαδάτος που έπαιξε στον Αρίωνα, και άλλα παιδιά που ο Ευρυπίδης του Παπαϊωάννου, πολλά παιδιά. Και ακόμα και σήμερα, παιδιά που είχα το γεννηθέντα του 2004, παίζουν στην Αθήνα σε ομάδες και τα λοιπά. Και κοιτούσαμε πάντα να υπάρχει μια συνέχεια στα παιδιά, να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή τους ζωή με την αθλητική. Και γιατί κάποια στιγμή θα γυρίζανε πίσω και είτε σαν παίκτες, είτε σαν παράγοντες, είτε σαν φύλαθλοι, θα ήταν ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας μας.
1: Είδαμε, coach, ότι μοιραίο είναι αυτό, συμβαίνει και σε συλλόγους και σε συλλογικότητες και παντού. Υπάρχουν έτσι οι διασπάσεις, υπάρχουν όμως και οι συνενώσεις. Και βλέπουμε στη συνέχεια να γεννιέται ένας νέος σύλλογος με το όνομα ASK. Ο ASK λοιπόν προκύπτει από τη συνένωση του ΓΑΣΚ και του Κεφαλονιακού και μέσα στο Τιμόνιο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
0: Όχι, τότε είχε. Πρέπει να ήταν προπονητής ο Ροδόπουλος από την Πάτρα. Όμως.
1: Είχε ήδη έρθει.
0: Είχε έρθει ο Ροδόπουλος, μετά ήταν και κάποιοι άλλοι. Δεν θυμάμαι το. Και ο Κολυρόπουλος είχε περάσει από το.
1: Από την αρχή ομάδα. Δηλαδή του ΑΣΚ, από την αρχή είχε έρθει
0: από
1: ο Ροδόπουλος.
0: Στην αρχή.
1: Νομίζω όχι ακόμα.
0: Στην αρχή ήμουν εγώ.
1: Και έτσι λοιπόν προκύπτει αφορμή το ερώτημα πώς καταφέρατε και έγινε αυτή η συνένωση, γιατί υπάρχουν άλλες οπτικές, άλλες σχολές, κάποιοι, πώς έγινε αυτό η επιτυχία έτσι να ενωθεί το μπάσκετ ξανά.
0: Ναι, καταρχήν ο χώρος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος.
1: Σωστά.
0: Και το να μοιράζει σε αθλητές μια ομάδα ή άλλη δεν ωφελεί, δεν γίνεται ένα σύνολο δυνατό. Και τα βάλαμε κάτω την εποχή εκείνη και εισακούστηκε η πρότασή μας και έγινε ένα σύλλογος ο οποίος πραγματικά έγινε αρκετά δυνατός, είχε επιτυχίες μετά και κάτι που επαναλήφθη, να το πούμε μελλοντικά, στη σημερινή μας εποχή.
1: Ναι. Υπάρχει μια συζήτηση, γιατί σε ρωτάω, γιατί ανέκαθεν το θυμάμαι στα γήπεδα της Κερκίδας αυτή τη συζήτηση, ότι το μπάσκετ θα έπρεπε να είναι ένα σύλλογος. Είναι σωστό αυτό ή είναι... Ή πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι, είναι στον ένα, ας πούμε, ένα σύλλογος για όλη την Κεφαλονιά ακόμα. Πώς θα ήταν το πιο καλό μοντέλο, κατά τη γνώμη σου?
0: Κοιτάξτε, το Λιξούρι, επειδή είχα και αρκετές παιδιά από το Λιξούρι που ερχόντουσαν εδώ και προπονούντουσαν, λόγω της γεωγραφικού προβλήματος είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, ένα παιδί που θα έρθει από το Λιξούρι εδώ πρέπει να δαπανίσει 3 με 4 ώρες. Καταλαβαίνετε, άμα είναι Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου, ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Τώρα, τα τοπικά, οι ακαδημίες που γίνονται για μικρές ηλικίες, θα μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των ομάδων, ώστε να υπάρχουν φιλικά παιχνίδια μεταξύ τους, να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις που να είναι κοινού ενδιαφέροντος και να συμμετέχουν όλοι. Δεν είναι τώρα βασικά σαν αντρική ομάδα, αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Κεφαλονιακός, ο Αθλητικός Σύλλογος Κεφαλονιακός. Σαν τμήματα υποδομής υπάρχουν και άλλες ομάδες που και εκεί αξιόλογοι άνθρωποι ασχολούνται, δουλεύουν κτλ. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι κακό σε μικρότερες ηλικίες, γιατί γίνονται και εσωτερικά πρωταθλήματα και αγώνες μεταξύ τους και μεγαλώνει και η πίεση, πώς να το πούμε, αυτοί που ασχολούνται.
1: Ναι. Διανθίζει την άμυλα.
0: Ακριβώς.
1: Η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της νέας ομάδας, θα έλεγες ότι ήταν τα γερά φυτώρια που δημιούργησε και που ανάδειξε τις παιδιά πολλά.
0: Βέβαια. Πάντα υπήρχε στόχευση στις μικρές ηλικίες και στην βελτίωση των μικρών παιδιών. Να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις μεγαλύτερες υποχρεώσεις, στις πιο δύσκολες. Πάντα υπήρχε. Και πάντα υπήρχε δηλαδή εδώ στο Αργοστόλι το σπέρμα ότι στην ομάδα πρέπει να παίζουν, θα παίζουν γιατί

0: αρχίζουν βέβαια να παίζουν παιδιά από εδώ. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δραστηριοποίησε και τα παιδιά και τους γονείς γύρω από αυτό και έγινε ένα οικογενειακό ωραίο περιβάλλον.
1: Ναι. Θυμάμαι στα παιχνίδια έτσι που ερχόμασταν στο κλειστό που ήταν τα λάβαρα στο,
0: ναι,
1: ψηλά
0: ναι.
1: Στο,
0: υπάρχουν στο τα λάβαρα και θα υψωθεί και καινούριο τώρα.
1: Και θα υψωθεί και νέο. Θες να μας μιλήσεις για τις επιτυχίες του ΑΣΚ, αυτού του συλλόγου που διακρίθηκε.
0: Ναι, διακρίθηκε, ανέβαινε τις κατηγορίες κάθε χρόνο. Ανέβαινε τις κατηγορίες κάθε χρόνο. Έφτασε μέχρι γάμα εθνική, εστάθηκε επάξια εκεί. Είχε δώσει πανελλήνια το στίγμα τι γίνεται στη Κεφαλονιά με τον μπάσκετ. Και πραγματικά είχε πολλές επιτυχίες. Τώρα μετά πάμε στην περίοδο εκείνη που έπεσε η ομάδα, προσπάθησε να ανεβεί που γίνεται τα μπαράζ με τον ΕΟΛ.
1: Θα φτάσουμε και σε αυτά τα ιστορικά, ας τα πούμε, thriller παιχνίδια. Τότε δηλαδή υπήρχε ένα κλίμα καλό. Οι ρέφερες που ερχόντουσαν από την υπόλοιπη Ελλάδα είχαν την αίσθηση αυτή, ότι ερχόντουσαν σε ένα τόπο που δουλεύει τον μπάσκετ.
0: Δουλεύει τον μπάσκετ, το γήπεδο ήταν γεμάτο. Γέμισε το γήπεδο. Οι παίκτες είχαν έρθει, παίκτες εγνωσμένης αξίας, οι οποίοι είχαν πλαισιώσει την ομάδα. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Πάρα πολύ. Με επιτυχίες, πάρα πολύ. Βέβαια πάντα σε αυτά τα εγχειρήματα μπαίνει ο οικονομικός παράγοντας. Διότι, κακά τα ψέματα, σε τέτοιο επίπεδο δηλαδή εθνικής κατηγορίας, δεν έχεις το απαιτούμενο υλικό να μπορεί να αντεπεξέλθει. Γιατί και ένας ταλεντούχος 17-18 χρονών ξέρεις ότι θα σου φύγει. Θα πάει να σπουδάσει.
1: Για να σπουδάσει.
0: Θα πάει δεξιά-αριστερά. Και αναγκάζεσαι να κάνεις μεταγραφές κτλ. Αυτό βέβαια. Η μεταγραφή στην Κεφαλονιά έχει το τριπλάσιο κόστος από ό,τι στην υπόλοιπη στερεά χώρα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Λόγω του καραβιού, έτσι.
0: Λόγω του καραβιού, βέβαια. Και ο άλλος θα το σκεφτεί. Θα προτιμήσει να καθίσει, να πάει στην Κόιν στο π.χ. που να μεταβεί στην Αθήνα, να είναι πολύ κοντά και να πηγαίνω έρχεται. Στην Κεφαλονιά πρέπει να ξεσπιτωθεί, να φέρει την οικογένειά του κτλ. Επομένως το κόστος αυξάνει πάρα πολύ. Εκεί, σαν αργοστόλοι, δεν ξέρω αν είχαμε τις δυνατότητες για μια πολυετή παρουσία σε εθνικά πρωταθλήματα. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Το Λιξούρι, βέβαια, που θα συζητήσουμε πάλι πιο κάτω, είχε τη δυνατότητα, χάρη στις μεγάλες χορηγίες που είχε, που ευτύχησε να έχει, και μπόρεσε και μπράβο να σταθεί σε ένα υψηλότατο επίπεδο β' εθνικής, το οποίο χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα και εδώ πόλεις μεγάλες, η Καλαμάτα, η Τρίπολη, ξέρω εγώ, ο Πύργος, η Κόρινθος, δεν είχαν ομάδα στη Β' Εθνική και είχε το Λιξούρι. Που είναι πολύ σημαντικό και μπράβο στην προσπάθεια που κάμανε και στους διοικούντας και γενικά στον οργανισμό.
1: Ναι, και αυτή η πολύ μεγάλη πορεία του ΝΕΟΛ, έτσι, αν θέλεις, ανακουφίζει την ίσως την πικρία και την απογοήτευση των ανθρώπων του ΑΣΚ όταν χάθηκαν τελικά με την έννοια ότι χάθηκαν από μια ομάδα που το άξιζε και που κρατήθηκε ψηλά και που δεν ήταν ένα πυροτέχνημα, ήταν μια συστηματική δουλειά αυτή που έγινε. Οπότε με αυτή την κουβέντα πάμε τώρα στην Τιτάνια σειρά, στην πούμε έτσι, που έζησε το Αργοστόλι με τους τελικούς της Α1 SKE για την άνοδο στη Γάμα Εθνική, μεταξύ του ΑΣΚ και του ΝΕΟΛ. Και πέρα έτσι από αυτό το δίπολο Αργοστόλι Λιξούρι που υπάρχει συνεχώς, ήταν δύο πολύ καλές ομάδες, πολύ δυνατές ομάδες, και έχουμε 5 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Η σειρά θα πάει στο 2-2.
0: Ναι. Από 0-2.
1: Από 0-2 θα πάει στο 2-2, κάπως έτσι που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Ακριβώς, το ίδιο έγινε.
1: Και τελικά έχουμε να κρίνονται όλα στον 5ο αγώνα που έγινε στο Αργοστόλι, στο κλειστό Αντώνη Τρίτσης, σε ένα απόλυτο μάτς, το θυμάμαι, με 2 παρατάσεις. Τι θυμάσαι έτσι από αυτή την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα πριν τον τζάμπολ εκείνη την ημέρα? Θυμάσαι κάποια στοιχεία?
0: Είχε αγωνία όλο το παιχνίδι και θυμάμαι πριν αρχίσει το παιχνίδι είχε ξεχάσει ο κόουτς ο Μάρκος το πινακάκι του. Και μου λέει, κόουτς, λέει, μπορείς να μου φέρεις το πινακάκι σου? Και πήγα σπίτι του, έφερα. Βέβαια το ευχήθηκα, λέω, να μην γίνει επιτυχία σε διαγράμματα έτσι. Αλλά δυστυχώς για μας εδώ ήταν επιτυχή και κέρδισε το νεόλ την άνοδο. και η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, μπόρεσε και κρατήσει και αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, και σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Και τώρα ακόμα είναι στη Γάμα Εθνική, εύχομαι να συνεχίσει και να παλεύει. Δυστυχώς η Β' Εθνική είναι πάρα πολύ δύσκολη, έπεσε μια κατηγορία, αλλά υπάρχει και εκεί το κύτταρο του μπάσκετ, το καλλιεργούν οι άνθρωποι με επιτυχία τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
1: Γυρνώντας ξανά λίγο πίσω σε εκείνο το παιχνίδι, το οποίο δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε πραγματικά. Θυμάμαι καταρχάς πρωτοφανές έτσι, να είναι γεμάτο το στάδιο, να είναι όρθιοι στα πλευρά του σταδίου, να είναι γύρω-γύρω παντού κόσμος, και κόσμος που δεν πήγαινε στο γήπεδο, αλλά αισθανόταν κάτι σπουδαίο συμβαίνει εκεί και είχε συγκεντρωθεί έτσι πάρα πολλοί κόσμος. Θυμάμαι το Λιξούρι να ξεφεύγει ακόμα και με σύν 16. Ναι. Με σύν 16 πόντους. Ναι. Αλλά ο Άσκ να μην τα βάζει κάτω.
0: Όχι.
1: Να μην τα βάζει κάτω και με τον αχτύπη να πυροβολεί από το γραμμή του τρίποντου. Ναι. Να γίνεται φοβερή ανατροπή και να πηγαίνει στην παράταση 54-54 και μετά σε δεύτερη παράταση.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά, 67-67. Και τελικά, ίσως στις λεπτομέρειες, ίσως σε μια κακή στιγμή, ίσως
0: ναι,
1: στο βάρος της ψυχολογίας.
0: Ναι, που πέρασε όλο το γήπεδο και έκανε ένα lay-up, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, τον παίχτη από την Πάτρα, ήταν το παιδί. Εκεί χάθηκε.
1: Και χάθηκε με, τελικά με ένα σκόρ 74-79.
0: Ναι.
1: Ήταν αβάναυσο, να το πούμε έτσι. Ήταν αβάναυσο το παιχνίδι. Πώς είναι να χάνει μια ομάδα ένα τέτοιο match thriller πραγματικά? Πώς είναι για την ψυχολογία των παικτών, για των προπονητών?
0: Το μπάσκετ γενικά είναι ένα παιχνίδι ψυχολογίας. Παίζει μεγάλο, μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Μπορεί ξαφνικά εκεί που το καλάθι το βλέπει βαρέλι να μικρύνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό δεν συμβαίνει, μπορεί να συμβεί σε τοπικό επίπεδο μέχρι το NBA. Προχθές έγινε με τον Παναθηναϊκό. Πρόσφατα τώρα, πριν 4-5 μέρες, έβλεπα στα τελικά τώρα που γίνονται στο NBA, έβλεπα Νέα Υόρκη Cleveland Cavaliers. Ήταν το πρώτο παιχνίδι στον τελικό της Ανατολής του NBA. Πήγαινε το Cleveland 22 πόντους μπροστά, 7 και 40 πριν λήξει. Το αποτέλεσμα, πήγαν στην παράταση και όταν πάει ένα τέτοιο παιχνίδι στην παράταση, ξέρεις ποιος ήταν ο νικητής.
1: Γυρνάει ψυχολογία. Ναι, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, το έχουμε δει πολλές φορές. Έτσι κλείνοντας αυτό το κομμάτι των τελικών thriller, τελικά θεωρούμε, έτσι έχοντας περάσει κάποια χρόνια και με κρύο αίμα, τελικά θεωρούμε ότι έκανε καλό στο κεφαλαιονικό μπάσκετ αυτή η σειρά παιχνιδιών?
0: Βεβαίως, θα μπορούσε να βγει το Αργοστόλι. Δεν είμαι σίγουρος αν είχε τη διάρκεια που είχε το Λιξούρι σε εθνικές κατηγορίες. Αυτό δεν είναι. Γιατί μπαίνουν πολλοί παράγοντες με κύριο τον οικονομικό. Ενώ το Λιξούρι είχε μεγάλους χρηματοδότες και σπόνσορες που μπόρεσαν και βοηθήσαν όλα αυτά τα χρόνια να σταθεί αξιοπρεπώς στις κατηγορίες.
1: Αν μπορούσαμε να ξαναβρεθούμε στο κλειστό για ένα μόνο λεπτό εκείνου του παιχνιδιού, ποιο θα διάλεγες να είναι αυτό, να το ξαναδούμε? Να ξαναζήσουμε.
0: Τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Τα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Πραγματικά. Θυμάμαι τον κόσμο με τα χέρια ψηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον Πάνο Ματιάτο. Έχουμε φτάσει περίπου στα μισά της εκπομπής μας. Και θα πάμε σε ένα διάλειμμα μουσικό και ακολούθως το διάλειμμα του σταθμού. Και έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Μείνετε κοντά μας. Προς το παρόν, ακούμε Survivor και Eye of the Tiger.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τη σημαντική κότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Είμαστε στο στούντιο του Ιν Κεφαλονιά 89,2. Ακούτε την εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Και αυτό το Σάββατο καλεσμένο μας τον κύριο Πάνο Ματιάτο, τον προπονητή του μπάσκετ. Και κάνουμε μια πάρα πολύ έτσι, μεγάλη αναδρομή στο τοπικό μπάσκετ, αλλά και όχι μόνο. Συζητάμε για τις δημιουργίες των τοπικών ομαδών, για τις συνθήκες, για τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το κεφαλονιάτικο μπάσκετ, και τους αθλητές αλλά και τους ανθρώπους που με κάθε τρόπο βοήθησαν να γίνονται παιχνίδια και να μεταφέρονται οι παίκτες και να εξοπλίζονται με τα αναγκαία, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι και αυτή η διάσταση σε κάθε πράγμα. Και είμαστε τώρα στο κατόφλι μιας νέας επόμενης μέρας, καθώς συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, καθώς ο ιστορικός κεφαλονιακός θα αναβιώσει. Έχουμε ξανά τη δημιουργία ενός νέου κεφαλονιακού, αυτή τη φορά με τον Γιώργο Αντωνάτο, κότς αν δεν κάνω λάθος, με τον Γιώργο Αντωνάτο και άλλα παιδιά του μπάσκετ, για να φτάσουμε ξανά αργότερα σε μια πρόσφατη νέα συνένωση και τον σημερινό ΑΣΚ Κεφαλονιακό, έτσι, ΑΣΚ Κεφαλονιακό. Και εσύ, κότς, που ήσουν πάντα εκεί, είτε ως προπονητής, σύμβουλος ή οπαδός, πώς έζησες αυτά τα βήματα του τοπικού μπάσκετ?
6: Καταρχήν, στον Γιώργο, τον οποίο έχω μεγάλη εκτίμηση και ήταν από τους πρώτους αθλητές στην πρώτη μου παιδική ομάδα, ήταν η πρώτη μου παιδική ομάδα, γεννηθέντες 73-74. Αγάπαγε το χώρο πάρα πολύ, αγάπαγε το χώρο, ήρθε σε διαφωνίες με κάποιες αποφάσεις και με κάποιους φίλους ανθρώπους μπασκετικούς φτιάξανε το Κεφαλονιακό. Εστηρίχθηκε στην αγάπη τους, στο πάθος τους και το ενδιαφέρον τους, τα δώσανε πραγματικά όλα και εστήσανε μια ομάδα αρκετά αξιόλογη. Και συγχρόνως δουλέψανε και στα τμήματα υποδομής. Φτιάξανε δηλαδή και ακαδημία μικρών παιδιών ώστε να ενισχύουν τους μεγάλους. Ήταν και αυτό ένα βήμα ώστε και ο ΑΣΚ εκείνη την εποχή να δώσει και αυτός βαρύτητα στα τμήματά του. Υπήρχε ένας ανταγωνισμός πολύ θετικός. Γίνανε και αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων. Ήταν μια περίοδος που τη θυμάμαι ευχάριστα, μπορώ να πω. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία βγήκαν παίκτες και στον ένα και στη μία ομάδα και στην άλλη. Σε αυτή στην περίοδο διακρίθηκε και ο Κεφαλονιακός σε αγώνες εκτός Κεφαλονιάς, πήγε πολύ καλά και φυσικά και η ομάδα του ΑΣΚ ήταν ανταγωνιστική στο επίπεδο πάντα του τοπικού πρωταθλήματος. Σε αυτή την περίοδο υπήρχε ειδικά οι ελληθέντες μετά το 2000, 2002, 2003, 2004 υπήρχε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά αθλητών οι οποίοι πραγματικά παίζανε στο παιδικό πρωτάθλημα εδώ της περιοχής και παίζαμε συγκεκριμένα και με τον Προμηθέα που ο Προμηθέας είναι μια ομάδα η οποία την είχε φτιάξει ο πρόεδρος τώρα της Ομοσπονδίας ο Βαγγέλης Ολιόλιος. Με τρομερές ανέσεις, είχε πάρει παιδιά από όλη την Ελλάδα, ταλεντούχα κτλ. Και φτάσαμε εμείς να παίζουμε μαζί τους. Δηλαδή αυτοί είχαν παίκτες όπως ήταν ο Ματσούκας που έπαιξε στον Παναθηναϊκό, ο Πλώτας που παίζει τώρα στον Προμηθέα στην Αντική Ομάδα, ο Μπαζίνας που πήρε πρόσφατα προχθές πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Παίζαμε με αυτούς τους παίκτες, η αντίπαλη παιδική μας ομάδα εδώ. Και εντάξει, χάναμε βέβαια, δεν λέω ότι κερδίζαμε, αλλά είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, χάναμε με 20 πόντους και ερχόταν και μας δίνανε συγχαρητήρια. Ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή φουρνιά. Και μάλιστα την επόμενη χρονιά το έχει να το λέει ο Βασιλάτος ο Μιχάλης, που ήταν και πρόεδρος και μεγάλη του συμβολή και αυτού και θα μιλήσουμε για τη σημερινή εικόνα της ομάδος. Μου πήρε 3-4 από αυτούς να τους βάλει στην αντρική ομάδα. Πραγματικά ο Ματιάτος εκεί έδειξε πλερέτσες που λένε και είμαστε μια ομάδα αίτητη πραγματικά, η οποία βέβαια οι υποχρεώσεις της αντρικής ήταν μεγάλες και τα λοιπά και πήρε ταλεντούχους από την παιδική 4-5 παίκτες στην αντρική ομάδα. Θέλω να πω ότι και σε αυτή τα τελευταία χρόνια βγήκαν παιδιά πολύ αξιόλογα και το ευχάριστο είναι ότι συνεχίζουν και πολλά εκτός Κεφαλονιάς και ήταν πολύ σημαντικό και συνέτεινε και ότι ο ανταγωνισμός τότε με την ομάδα που είχε φτιάξει ο Γιώργος του Κεφαλονιάκου.
5: Ανέβασε το επίπεδο λοιπόν.
6: Ανέβασε το επίπεδο, ναι.
5: Τελικά τι κάνει μια ομάδα, πραγματικά οικογένεια, οι δύσκολες στιγμές ή χτίζεται στην προπόνηση αυτό το κλίμα?
6: Είναι ένα πάντρεμα αυτό.
5: Ένα πάντρεμα.
6: Ναι. Η προπόνηση είναι απαραίτητη. Χωρίς την προπόνηση όσο ταλέντο και να έχεις. Και επειδή στις συνθήκες τώρα, ειδικά για το σημερινό μπάσκετ που έχουν γίνει, πλέον το μπάσκετ έχει αλλάξει, έχει γίνει πολύ ταχυδυναμικό. Θέλει δηλαδή, πέρα από το ταλέντο το οποίο και τα τεχνικά και τα τακτικά θέματα που υποτίθεται ότι πρέπει να τα έχεις, πρέπει να είσαι παράλληλα και πολύ καλός αθλητής. Και παίζουν ρόλο, η προπόνηση παίζει σημαντικό ρόλο και όχι μόνο η προπόνηση ομαδική αλλά και η συγκεκριμένη προπόνηση σε κάθε αθλητή ώστε να βελτιώνει τις αδυναμίες του. Οι αδυναμίες μπορεί να είναι τεχνικές, μπορεί να είναι αθλητικές, έχει να κάνει δηλαδή με πολλούς παράμετρους το σύγχρονο μπάσκετ. Δηλαδή της εποχής αυτής που λέγαμε που ξεκινήσαμε και τα λοιπά, αν δούμε έναν αγώνα εκείνης της εποχής και έναν αγώνα σημερινό θα νομίζουμε ότι εκεί περπατούσαν. Τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο το άθλημα, πολύ πιο δυνατό, οι άμυνες είναι πάρα πάρα πολύ δυνατές και οι προπονητές δίνουν μεγάλη έμφαση στο αμυντικό κομμάτι και απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και δουλειά για να φτάσει σε ένα επίπεδο ώστε να παίξει σε ένα πιο μεγάλο level.
5: Μιας και μπήκαμε στη φιλοσοφία του μπάσκετ και στην προπονητική, πράγματι είναι αυτό που λες ότι είναι σαν σε αργή κίνηση αν δεις ένα παιχνίδι έτσι παλαιότερο. Το ελληνικό μπάσκετ έχει επηρεαστεί από δύο σχολές, τη Γιουγκοσλαβική και την Αμερικανική. Εσύ coach, ποια είναι η φιλοσοφία σου, ποιο προπονητή είχες ως πρότυπο για το πώς στείνεται μια ομάδα?
6: Εμένα πέρα από τις σχολές προπονητών που είχα δάσκαλους, εξαιρετικούς καθηγητές και τα λοιπά, αυτό που με επηρέασε πάρα πολύ ήταν ένα σεμινάριο που είχα κάνει στην αρχαία Ολυμπία που είχε έρθει ο Μπόμπι Νάιτ. Ο Μπόμπι Νάιτ ήταν ο γκουρού του αμερικάνικου κολεγιακού μπάσκετ. Και μας είπε πράγματα και μας έδειξε και τα λοιπά που με επηρέασαν πάρα πάρα πολύ. Βέβαια πάντα είχα στο μυαλό μου και την τέχνη και την ποιότητα της Γιουγκοσλαβίας, ειδικά της ομάδας της Γιουγκοπλάστικα, που είχε αυτά τα αυθεντικά ταλέντα και πάντα έψαχνα γύρω από τα τεχνικά θέματα πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο ευστοχία, έψαχνα την ποιοτική προπόνηση Και θέλω να πω ότι και οι δύο σχολές παντρεύτηκαν, μέσα στο μυαλό μου βέβαια, και προσπαθούσα να ταιριάξω πράγματα, mm-hmm. τόσο με την αθλητικότητα όσο και με την τεχνική. Mm-hmm.
5: Σαν αθλητής έτσι και σαν άνθρωπος, τι προτιμάς, σου αρέσει το σύγχρονο μπάσκετ έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, ή θεωρείς ότι ενδεχομένως έχασε κάποια μαγεία της σκέψης, της προοπτικής μονομαχίας έτσι όπως παίζονταν παλαιότερα?
6: Αυτό που έτσι με ενοχλεί κατά κάποιο τρόπο είναι όταν βλέπω ότι οι ομάδες να πλαισιώνεται από πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, Αμερικάνοι και τέτοια, οι οποίοι δεν υπάρχει θέση για τους Έλληνες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και αυτό θα το δούμε μελλοντικά στις εθνικές μας ομάδες. Τώρα ακόμα ας πούμε κρατάμε με τους αδερφούς Αντετοκούμπο, με τον Καλάθι και αυτά, αλλά το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι παίχτες δεν δίνει το βήμα στα Ελληνόπουλα να παίξουν και να διακριθούν. Και τώρα η διέξοδος όπως βλέπω σε ταλεντούχα παιδιά είναι να φεύγουν στο εξωτερικό, ήδη σε κολέγια πηγαίνουν, υπάρχουν πάρα πολλά Ελληνόπουλα, ο Αυδάλλας μου ήρθε στο μυαλό, πάρα πολλοί που πάνε στο εξωτερικό. Και εκεί όμως που πάνε πρέπει να καθίσουν, πολλές φορές έρχονται λίγο νωρίς πιστεύω στην Ελλάδα, ίσως το οικονομικό τους τραβάει και έρχονται πιο γρήγορα στην Ελλάδα, ενώ κατά τη γνώμη μου πρέπει να περατώσουν τις σπουδές τους και την μπασκετική τους σταδιοδρομία εκεί και να έρθουν μετά όρημοι στην Ελλάδα. Υπάρχουν παίκτες, ο Σαμαντούροφ που έφυγε και αυτός τώρα και πάει στο North Carolina, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να διακριθούν, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο στην παραγωγική ηλικία από 18 μέχρι 22 χρονών να παίζεις. Δεν μπορεί να κάθεσαι στον πάγκο και μέσα από την προπόνηση. Πρέπει να ζεις όλο αυτό, τη μυσταγωγία του παιχνιδιού, την ήττα, τη νίκη, την πίεση του προπονητή, την απόφαση του διαιτητή, να ψηθείς μέσα σε αυτό το περιβάλλον ώστε να βγεις, να γίνεις καλός παίκτης. Αν δεν παίζεις, δεν κάνεις παιχνίδια σε αυτή την παραγωγική ηλικία, είναι δώρον άδωρον, δεν βλέπω προοπτική. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, ενώ υπάρχουν ταλεντούχοι, κάποιοι ταλεντούχοι Έλληνες που θα μπορούσαν να δώσουν βοήθειες και να παίξουν, καλύπτεται αυτό από παίκτες οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό.
5: Από εκεί και πέρα, ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και αποστολή του προπονητή, να σχεδιάσει το παιχνίδι στο πινάκιο ή να διαχειριστεί τον εγωισμό ενός στάρ ενδεχομένως της ομάδας του?
6: Ναι. Η διαχείριση και τα αποδυτήρια είναι πάρα πολύ βασικό. Mm-hmm. Πάρα πολύ βασικό. Τα συστήματα και τα plays λίγο πολύ παίζονται από εμάς, από τον Κεφαλαινιακό μέχρι τη Ρεάλ. Δεν αλλάζουν σε πολύ. Βέβαια, ο κάθε προπονητής τα τοποθετεί σύμφωνα με τους παίκτες που έχει, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν, σύμφωνα με τα συν και τα πλήν των παικτών. Εκείνο που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η διαχείριση των αποδυτηρίων, το καλό πνεύμα, το οικογενειακό πνεύμα. Να δέχεσαι το χρόνο που θα παίξεις, και μεγάλο παράδειγμα σε αυτό είναι ο αθλητής του Ολυμπιακού που τον έβλεπα χθες, ο Πίτερς, ο οποίος είναι ένας παίκτης πάγκου και μπήκε χθες και είχε 4 στα 4 τρίποδα, 3 στα... Εν πάση περιπτώσει ήταν ο MVP του παιχνιδιού. Ένας παίκτης δηλαδή ο οποίος καθόταν στον πάγκο, δεν ήταν βασικός, αλλά είχε την υπομονή, τη θέληση, την ομαδικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι ευτυχείς οι προπονητές που έχουν τέτοιες προσωπικότητες στην ομάδα τους.
5: Το βάθος του πάγκου.
6: Το βάθος του πάγκου και καλή ποιότητα αθλητών, mm-hmm. ώστε να δέχονται το χρόνο τους, να δέχονται τη συμμετοχή τους, να είναι στο πνεύμα αυτό.
5: Να έχω την ομαδικότητα.
6: Δεν είναι εύκολο.
5: Δεν είναι εύκολο. Θυμάσαι κάποια περίπτωση που σε δυσκόλεψε πολύ?
6: Πάντα κάποιος...
5: Χωρίς να αναφερθούμε ονομαστικά.
6: Όχι. Πάντα κάποιος... Αν πούμε ότι δεν έγινε αυτό, δεν θα πούμε την αλήθεια. Πάντα υπάρχουν κάποιοι ο οποίος είναι πιο δυσαρεστημένος, θα ήθελε πιο πολύ να παίξει. Σε όλες τις ομάδες, ειδικά στις αεραστεχνικές, γιατί υπάρχει και η μεγάλη διαφορά της επαγγελματικής ομάδας από την αεραστεχνική. Η ερασιτεχνική ομάδα έρχεται το παιδί για να παίξει, για να το ευχαριστηθεί κτλ. Μέσα στο μυαλό του έχει φτιάξει διάφορα σύμφωνα για την αξία του κτλ. Πολλές φορές δεν είναι αυτό που φαντάζεται. Υπάρχουν τέτοια και πάντα θα υπάρχουν. Ναι. Εκεί ο προπονητής χρειάζεται να είναι πραγματικά δάσκαλος, να είναι παιδαγωγός, να μπορέσει να δώσει το πνεύμα της ομάδος εκείνο, ώστε όλοι να είναι προς μια συνιστόσα. Mm-hmm. Την επιτυχία της ομάδος.
5: Σωστά. Σωστά. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό που μας αγγίζει και ως κοινωνία, γιατί το λέω αυτό, πρόσφατα είχαμε εδώ στο Αργοστόλι τα Βεργότια και είχα έτσι την εξαιρετική τύχη, θα έλεγα, να γνωρίσω διαζώσεις τον κύριο Τεντόγλου, τον Ολυμπιονίκη μας, για τον οποίο έγραψα μετά ένα κείμενο, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η φυσικότητά του, ο αυθορμητισμός του και η ταπεινότητά του. Μιλάμε για έναν Ολυμπιονίκη που τα έχει πάρει όλα. Και ήταν εξαιρετικά ταπεινός, συγκροτημένος και προσγειωμένος, και ανέφερα αυτό σε αντίστοιξη με αθλητές οι οποίοι δεν έχουν καλά ξεκινήσει σε οποιοδήποτε χώρο και έχουν μια υπεροψία, ένα νομπισμό που αυτά τα πράγματα σημειώνουμε, δεν μειώνουν τις επιδόσεις τους, αλλά τους μειώνουν ως ανθρώπους.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Και όταν ο αθλητής θέλει να γίνει πραγματικά μεγάλος και να αισθάνεται μεγάλος, πρέπει να έχει και αυτή την αυτογνωσία που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω, έχεις μετανιώσει ποτέ σου για κάποια απόφαση που πήρες ως προπονητής και το φέρνεις βαρέως μέσα σου?
6: Δεν έχω μετανιώσει για κάτι. Θα μπορούσα όμως, εκεί όταν είμαστε νεότερη ηλικία και μια και είχα αυτή την αγάπη και την προσπάθεια και τη μελέτη, γιατί αν δείτε πόσα βιβλία ή πόσα DVD έχω, πραγματικά θα εκπλαγείτε. Ή στο γήπεδο που έχω όργανα, ήρθε ο Χατζηχρίστος, όπου είναι προπονητή, είναι γυμναστής, ήταν στη Φενέρ και τώρα είναι στην Ιταλία, στην Αρμάνη, και μου λέει: «Ρε Ματιάτε», λέει, «δεν περίμενα ότι θα έχεις τόσο εξοπλισμό». Θα μπορούσα, εάν δεν είχα κάποια άλλα θέματα, να κάνω ένα βήμα εκτός Κεφαλονιάς, να ασχοληθώ με κάτι πιο επαγγελματικό, να μου δοθεί ευκαιρία να κάνω κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Ίσως θα μπορούσα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, με τράβηξε το νησί, ήταν και οι οικογενειακές καταστάσεις τέτοιες που δεν μπορούσα να φύγω και έμεινα εδώ, αλλά δεν έχω μετανιώσει βασικά, γιατί και μόνο που βλέπω παιδιά που τα είχα και μου λένε «γεια σου κόσμο, θυμόμαστε» και με τις καλύτερες αναμνήσεις, αυτό με γεμίζει και είναι αρκετό.
5: Υπήρξε κάποια στιγμή που είδες να ανοίγεται μπροστά σου αυτή η προοπτική και την έκλεισες?
6: Πραγματικά είχα τέτοιες, και από τις συναναστροφές που είχαμε προπονητές και με φίλους και με τη Θεσσαλονίκη, είχα τέτοιες επιλογές, θα μπορούσε να το κάνω αυτό το βήμα, αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Εντάξει, και παραλαμβάνω, δεν μετάνιωσα βέβαια, γιατί εντάξει, προσέφερα πιστεύω στα παιδιά εδώ, έκανα αυτό, πάντα έκανα αυτό που μου άρεσε, ήμουνα στο χώρο, δεν έφυγα μακριά από το μπάσκετ.
5: Είναι μια απόφαση κρίσης που είναι από τις αποφάσεις εκείνες που ποτέ κανείς δεν ξέρει σίγουρα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος βασικά. Να. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Είναι μια απόφαση κρίσης. Και μένοντας σε μια μικρή, ας το πούμε, κοινωνία σαν τη δική μας και προπονώντας, πόσο εύκολο ήταν να κρατήσεις ισορροπίες, δεδομένου ότι σε μια μικρή κοινωνία δεν είναι το ίδιο όπως σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, για παράδειγμα. Είναι γνωστοί σου, ενδεχομένως οι γονείς των παιδιών κτλ. Σε δυσκολεύει αυτό στη δουλειά σου?
6: Όχι, δεν με δυσκολεύει, γιατί και οι γονείς και όλοι έχουν καταλάβει, με ξέρουν χρόνια βασικά και ξέρουν πώς δουλεύω και τον αγάπη μου και αυτά. Και δεν αντιμετώπισα ποτέ από γονείς ή από αυτά κάποια δυσκολία ή κανένα πρόβλημα. Όχι, πάντα όλοι με αγάπη και να στέλνουν τα παιδιά τους και με πολύ ενδιαφέρον γύρω από την ομάδα και την παρουσία των παιδιών τους. Mm-hmm. Κανένα πρόβλημα.
5: Πρόσφατα, coach, είδαμε ότι υπήρξε μια ακόμη επιτυχία για το τοπικό μπάσκετ. Είδαμε τη στέψη του πρωταθλητή, του ΒΑΣ Κεφαλονιακού. Πες μας λίγο για αυτή την επιτυχία. Πώς βλέπεις την κατάσταση, πώς διαμορφώνεται το τώρα και το αύριο?
6: Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο πιο πίσω. Εγώ μετά, όταν πήρα σύνταξη από την τράπεζα, κάθε χρόνο πήγαινα στο κάμπ του κ. Ροδόπουλου, που σας είχα πει, που ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό είναι εκεί βοηθήθηκα πάρα πολύ και προπονητικά και σαν οτροπία και τα λοιπά, γιατί ήταν ένα σχολείο πραγματικά, έβγαλε πάρα πολλούς παίχτες από το συγκεκριμένο χώρο και εγώ το έστενα παιδιά από το 1986, μάλιστα σε βράβευση που είχαμε για τα 30 χρόνια, αφού βράβευσε παίκτες που περάσαν από εκεί, όπως ο Διαμαντίδης και τα λοιπά, βράβευσε και εμένα, διότι από το 86 το έστενα παιδιά Κεφαλονιτόπουλα να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σχολείο και έμειναν και είχαν μείνει όλοι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Σε αυτό το χώρο έμαθα πράγματα πάρα πάρα πολλά, συνεργάστηκα με πολύ καλούς προπονητές, περάσαμε πολύ καλοί αθλητές, ο Ντίνος ο Μίτογλου, δηλαδή κάναμε κάθε μεσημέρι στον Ντίνο προπόνηση που παίζει στον Παναθηναϊκό, και άλλοι αξιόλογοι παίκτες που παίζουν στην Α1. Εκεί γνώρισα και τον coach, τον Κωστίδη, τον Πέτρο που είναι τώρα εδώ. Δουλεύαμε μαζί στα ίδια γκρουπ και τα λοιπά, είδα την εργατικότητά του και το ενδιαφέρον του και τα λοιπά και τον εισήστησα στο Κεφαλινιακό εδώ σαν να έρθει, αν ενδιαφέρεται να έρθει σαν προπονητής, γιατί έχω εντάξει και έχω μεγαλώσει και εν πάση περιπτώσει αυτά τα ταξίδια, ειδικά τα Κεφαλονιά, Πάτρα, να φεύγεις το πρωί τις 6.30-7 και να γυρίσεις 11, δεν ήταν βιολογικά, δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω εύκολα. Ήρθε ο Πέτρος. Ο Πέτρος είχε μεγάλη εμπειρία γύρω από το χώρο, είχε δουλέψει και στην Ακαδημία και του κ. Ροδόπουλου στα Αστέρια, είχε δουλέψει και στον Άρη και τα λοιπά. Μπήκανε τα πράγματα σε μια πιο, θα έλεγα, επαγγελματική προπονητικά βάση. Εγώ ήμουν πάντα κοντά, πάντα κοντά. Τα συμβούλια εδώ και τα προηγούμενα με τον Μιχάλη το Βασιλάτο και μετά με τον κ. Παπαδήμα και τώρα με τον Δημήτρη τον Δημοθεάτο ήταν πάντα κοντά στην ομάδα. Η ομάδα προπονείται πολύ συστηματικά και πολύ ορθολογικά. Και πέρυσι το χάσαμε το πρωτάθλημα. Δεν ήταν ο Πέτρος, ήταν ο κ. Πανάς από το Λιξούρι, από τη Ζάκυνθο. Προσπάθησε, φτάσαμε στα play-offs, δεν ανεβήκαμε. Φέτος ανεβήκαμε με το σπαθί μας. Και πραγματικά ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Γιατί και καλό μπάσκετ παίξαμε και παιδιά δικά μας τα περισσότερα είδανε. Και ήταν μια επιτυχία την οποία πραγματικά χαρήκαμε και έγινε και μια πάρα πολύ ωραία γιορτή που παρακολουθήσατε. Είχε έρθει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και μας συνεχάρει για το επίτευγμα αυτό, το οποίο δεν είναι μικρό, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις καταρχήν, είναι το πρόβλημα του ταξιδιού, φεύγουν τα παιδιά από το πρωί, πάνε κουρασμένα, ταλαιπωρημένα, με χειμώνα, με κακοκαιρίες με τα λοιπά, και πάνε κατευθείαν μετά από μισή ώρα να παίξουν. Δεν είναι εύκολα πράγματα και παρόλα αυτά ανταποκριθήκανε με μεγάλη επιτυχία και σχεδόν 2-3 αγώνες πριν το τέλος είχαν ήδη συστηθεί πρωταθλητές.
5: Έβλεπα την νικητήρια εικόνα με το ρόστερ και είναι παιδιά γέννημα θέρμα που λέμε, ναι. Δικά μας εδώ του Κεφαλονιτικού μπάσκετ και είναι πραγματικά πολύ καλό. Θα χρειαστεί φέτος να πλαισιωθούν, θα υπάρξουν μεταγραφές.
6: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ένας αθλητής μας ο οποίος βρίσκεται εκτός Κεφαλονιάς και είναι ενεργός, έπαιζε στην Αθήνα και τα λοιπά, να έρθει να πλαισιώσει την ομάδα. Ευχή μας είναι το παιδί να έρθει, ο Νίκος. Και βασικά θα γίνει μεγάλη προσπάθεια με τους μικρούς ώστε να μπορέσουν να αντροποιηθούν κατά κάποιο τρόπο, γιατί οπωσδήποτε οι δυσκολίες θα είναι μεγαλύτερες. Το επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από εκεί που βρισκόμαστε. Και εκτός και μας τύχει κάποιος παίκτης λαχείο που λέμε, που θα βρεθεί. Γενικά το πνεύμα μας σαν σύλλογος είναι κυρίως στην παραγωγική διαδικασία. Να βελτιώνουμε τους υπάρχοντες δικούς μας παίκτες, ώστε να μπορέσουν να τα επεξέλθουν. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν και συμμετέχουν όλα και προσπαθούν με το παραπάνω. Επίσης μην ξεχάσω ότι θα κάνουμε και ένα camp μπασχετικό τώρα το αρχές Ιουλίου, στο οποίο βέβαια συμμετέχουν και μεγαλύτερα παιδιά αλλά και μικρότερα, τα χωρίζουμε κατά ηλικίας. Έχουμε την τεχνογνωσία αυτή που γινόταν και τα κάμπ στη Θεσσαλονίκη και γίνεται πραγματικά ένα ωραίο σχολείο, τα παιδιά περνάνε και ευχάριστα και συγχρόνως μαθαίνουν. Είναι πάρα πολύ και έρχονται και παιδιά εκτός Κεφαλονιάς και τουρίστες πολλές φορές που έρχονται για τουρισμό, μαθαίνουν και έρχονται, ναι, είναι μεγάλο.
5: Τα κάμπ, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι απλά μια, ας το πούμε, μια παραγωγική δραστηριότητα φύλαξης παιδιών ή είναι πραγματικά
6: όχι.
5: Μια εκπαίδευση του αθλήματος?
6: Το δικό μας είναι καθαρά μπασκετικό. Δεν είναι φύλαξης και διαφόρων παιχνιδιών. Από την πρώτη ώρα ξεκινάμε με βασικές... με βασικά του αθλήματος, με παιχνίδια. Μετά έχουμε station που αλλάζουν τα παιδιά προπονητή, γιατί μας δουλεύουμε 3-4 άτομα εκεί, παραστάσεις και μαθαίνουν τα βασικά, τα fundamentals όπως τα λέμε του μπάσκετ. Και παράλληλα υπάρχει πάρα πολλά παιχνίδια διαγωνιστικά. Είναι ένας ευχάριστος χρόνος που το περίπου του αρέσει, ασχολείται κτλ. Είναι καλό να συμμετέχει.
5: Μάλιστα. Είναι χρήσιμο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να. Εάν ένα παιδί, για ποιες ηλικίες απευθύνονται τα camp?
6: Αυτό απευθύνεται από τα παιδιά από τα junior που έχουμε μέχρι 17 χρονών. Τα χωρίζουμε ηλικιακά ώστε να υπάρχει ομαδοποιημένα σύμφωνα με την ηλικία τους.
5: Μάλιστα. Εάν coach γύρνα για ένα παιδί 15 χρονών και σου έλεγε ότι θέλει να γίνει μπασκετμπολίστας, ποια είναι η πρώτη συμβουλή που θα του έδινες?
6: 15 χρονών θέλει να γίνει μπασκετμπολίστας. Καταρχήν θα του έλεγα ένα ρητό που το έχω ακούσει από προπονητή, ότι αν καθίσεις πάνω σε μια μπάλα δεν έχεις πολύ ισορροπία, μπορεί να πέσεις. Ενώ αν κάτσεις σε ένα πάκο με βιβλία θα είσαι πολύ σταθερός και δύσκολα θα πέσεις.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, η προτεραιότητα είναι το σχολείο, κακά τα ψέματα. Το σχολείο είναι αυτό το οποίο θα πάρει σε ένα δρόμο ζωής. Το μπάσκετ, ο αθλητισμός είναι ένας χώρος που επιθυμούμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε να φεύγει το παιδί ευτυχισμένο, ευχαριστημένο. Να του προσφέρουμε χαρά και υγεία παράλληλα μέσα από την άθληση. Τώρα όσο πιο μικρό ξεκινάει το παιδί, τόσο καλύτερα. Σε μικρή ηλικία.
5: Τα παιδιά coach που προπονούσες πριν από 20-30 χρόνια, υποθέτουμε ότι παρουσιάζουν κάποιες διαφορές με τα σημερινά παιδιά που ζουν σε μια εποχή με μεγάλες ταχύτητες στις οθόνες τους, με τα social media, με όλα αυτά. Θα έλεγες ότι σήμερα είναι πιο δύσκολο να πείσεις ένα παιδί να τα δώσει όλα στο παρκέ?
6: Η εποχή είναι πιο δύσκολη. Υπάρχουν πάρα πολλά ερεθίσματα σήμερα που τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν. Είναι το διαδίκτυο και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Εμείς τώρα κοιτάμε μέσα και από το μπάσκετ, μέσα από το παιχνίδι. Βασικά δουλεύουμε στο θέμα της... η φιλοσοφία μας είναι η συνεργασία. Να μπορεί το ένα παιδί να επικοινωνεί με το άλλο και λεκτικά και αθλητικά μέσα από το παιχνίδι. Είμαστε σε μια εποχή που δυστυχώς τα παιδιά κλείνονται, δηλαδή είναι με ένα τάμπλετ ή ένα κινητό και αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες και δεν υπάρχει αυτή η σχέση, το παιχνίδι, η ομαδοποίηση. Προσπαθούμε να σπάσει αυτός ο ατομικισμός που δυστυχώς και στις κοινωνίες έχει μεταφερθεί. Και να υπάρχει ένας χώρος συνεργασίας που το παιδί θα ευχαριστιέται γιατί έδωσε πάσα την ασίστ και έβαλε ο φίλος του το καλάθι. Και δεν θα το βλέπει ανταγωνιστικά πόσο θα βάλω εγώ και πόσο θα βάλει ο άλλος. Προσπαθούμε αυτό το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικής δουλειάς να περάσει σε όλα τα παιδιά.
5: Κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον coach Πάνο Ματιάτο στο ραδιόφωνο Twin Κεφαλονιά. Μας έδωσε μόλις μια πάρα πολύ εύστοχη, θεωρούμε, απάντηση σχετικά με τις αλλαγές που παρατηρούνται στις νοοτροπίες των παιδιών αλλά και της κοινωνίας μας ευρύτερα και πώς μπορεί να σπάσει το ατομικό σε συλλογικό. Και με αυτή την πολύ ωραία assist πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και ερχόμαστε αμέσως μετά μαζί σας.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά και την πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε σήμερα με τον coach Πάνο Ματιάτο. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και της σημερινής μας επικοινωνίας στο στούντιο του Είναι Κεφαλονιά. Θα μιλήσαμε για το κεφαλονίτικο μπάσκετ, τους συλλόγους του, τους ανθρώπους του, τις αγωνίες του, τις προεκτάσεις της προπονητικής, τις σχολές. Κάναμε μια πολύ πλούσια συζήτηση. Έχουμε λίγα πράγματα ακόμα να πούμε, μείνετε μαζί μας και θέλουμε να ρωτήσουμε τον coach αν υπήρξε κάποιο παιχνίδι που να μην το πανηγύρισε. Γιατί το μυαλό του να ήταν ήδη στο επόμενο παιχνίδι. Υπήρξε κάποια τέτοια νίκη που θυμάσαι, coach?
1: Πάντα στα παιχνίδια που πηγαίναμε μπροστά, και ειδικά μιλάω για την περίοδο τότε που είχαμε στοχεύσει στις αρχές του 90 τη Γάμα Εθνική, κέρδιζα το παιχνίδι, κερδίσαμε το παιχνίδι και σκεφτόμαστε πάντα το επόμενο, τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα το προγραμματίσουμε. Πάντα υπάρχει μέσα στο μυαλό και το επόμενο βήμα. Όπως τελειώνει δηλαδή το ένα, έρχεται κατευθείαν μέσα στο μυαλό σου το άλλο παιχνίδι. Τα πανηγύρια δεν κρατάνε πολύ. Γιατί είναι ο επόμενος στόχος. Πάντα μπαίνει ο επόμενος στόχος.
0: Προκύπτει η αγωνία για, το επόμενο παιχνίδι. Όπως και στη ζωή άλλωστε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Υπήρξε κάποια στιγμή που να σε έκανε να νιώσεις περήφανος περισσότερος άνθρωπος και λιγότερος προπονητής?
1: Ναι. Δεν θα αναφέρω όνομα, αλλά ήταν ένας αθλητής ο οποίος δεν πήγαινε σχολείο. Λόγω δυσλεξίας, λόγω τα λοιπά. Και προσπάθησα να κάνω κάτι προκειμένου να προχωρήσει. Έκανα κάποιες προσπάθειες με κάποια καθηγήτρια κτλ. Αυτός ήταν αθλητής που συνήθως έκανε πλάκα ή έκανε καμιά γκάφα και ήταν έτσι ένας ευχάριστος τύπος. Καθόμουν στον πάγκο και μπαίνει από την είσοδο στο κλειστό, ήμουν απέναντι και μου φράζει «Coach, coach». Λέω κάτι, αλλά βουμάλα θα έκανα. Και μου είπε, έγραψα το όνομά μου. Το λέω με μεγάλη συγκίνηση.
0: Το αισθάνομαι. Το αισθανόμαστε όλοι και πραγματικά βαραίνει αυτή η στιγμή, γιατί μέσα σε μία και μόνο στιγμή καταλαβαίνει κανείς μια ολόκληρη ζωή, θα λέγαμε, coach. Άρα λοιπόν μας δίνεις την εικόνα ότι ένας coach δεν περιορίζεται μόνο στο τεχνικό κομμάτι με τους αθλητές του. Ένας coach ίσως πρέπει να αισθάνεται τη ζωή του αθλητή του. Τη ζωή του και γύρω από το σχολείο και γύρω από την οικογένειά του. Πρέπει να είναι μέσα στη ζωή του αθλητή του ο coach. Ακριβώς. Δεν είναι ένας ξένος που τον βλέπει για 30 λεπτά, μία ώρα και μετά χάνεται. Και αυτό είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία προσωπική σχέση. Ουσιαστική, θα λέγαμε, σχέση.
1: Και ειδικά για εμάς εδώ πέρα που έχεις το παιδί από όταν ήταν, ας πούμε, 8-9 χρονών, 10 και παραμένεις, έχεις μέρη που να γίνει 17-18 και να φύγει να πάει να σπουδάσει, ας πούμε. Ναι. Παρακολουθείς όλη του την πορεία και όλη του τη ζωή. Ναι.
0: Είναι πραγματικά φοβερό αυτό που μοιράστηκε μόλις μαζί μας ο coach. Coach, τι θα ήθελες να λένε οι άνθρωποι του χώρου, ειδικά αυτοί που γνωρίζουν μπάσκετ και που το αγαπάνε, τι θα ήθελες να λένε για την πορεία σου στο χώρο?
1: Γεια σου, coach. Σε ευχαριστούμε. Εντάξει. Γιατί πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου το έδωσα εκεί, με αγάπη, με ενδιαφέρον. Μέσα από αυτό θέλω να ευχαριστήσω για τη γυναίκα μου, τη Μαρία, η οποία με ανέχτηκε κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια να βρίσκομαι στους χώρους και να λείπω από το σπίτι και να, ακόμα μέχρι σήμερα. Γιατί σήμερα, τώρα την εποχή μας, είμαι τεχνικός διευθυντής στο Σύλλογο. Ασχολούμαι σχεδόν καθημερινά να πάω να βλέπω, να συζητάω με τον coach για την πορεία των παιδιών, για την πρόοδό τους. Να συμμετέχω σε ορισμένες ατομικές προπονήσεις που κάνω να βελτιώνω κάποια παιδιά. Όταν λείπει πάλι ο coach, τώρα αντικαθιστώ, έτυχε και αυτό φέτος, γιατί πραγματικά παρουσιάζονται δυσκολίες. Αισθάνομαι τον εαυτό μου ενεργό ακόμα μέσα στον χώρο και με ευχαριστεί ιδιαίτερα και είναι μια ψυχοθεραπεία θέλεις, Γιάννη.
0: Βεβαίως, και μας έχεις απαντήσει ήδη και σε μια ερώτηση που είχαμε σκεφτεί. Γιατί γνωρίζουμε και το υπόθηκε και κατά την πρόσφατη βράβευσή σου στο ξεχωριστό αυτό event στο Ισκαταβόθρος από το Distinguished Gentleman's Ride, όπου εκεί είχαν πολύ καλή έμπνευση οι διοργανωτές και σε βράβευσαν για την πολυεπίπεδη προσφορά σου δεκαετιών στον τοπικό αθλητισμό και για το γεγονός ότι έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά από τις ομάδες σου, από τον πάγκο σου, από την προπόνησή σου. Και το λέγαμε και νωρίτερα και μας το είπες και πρόσφατα εδώ στην εκπομπή, ότι βλέπεις άνδρες σήμερα πλέον οικογενειάρχες στον δρόμο με τα παιδιά τους που έχουν περάσει, που σε φωνάζουν ακόμα coach στον δρόμο. Και πραγματικά ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μαζί με αυτό που μας είπες για τον φίλο μας που έγραψε το όνομά του, που πραγματικά μας συγκλώνησε. Ναι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω για τους ανθρώπους που με βράβευσαν.
0: Βεβαίως.
1: Τον Τζόνι είμαστε χρόνια φίλοι. Βεβαίως. Και σε τις παλιές εποχές εκεί παίζαμε και μαζί σαν κουρκουμελάτα και αυτά. Και ευχαριστώ για τη
0: γνωριζόταν και τους ευχαριστώ πριν φύγει για την Αμερική δηλαδή.
1: Πριν φύγει για την Αμερική.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Coach, αν είχες ένα μαγικό ραβδί και μπορούσες με αυτό να αλλάζεις πράγματα, τι θα άλλαζες στο μπασκετικό τοπίο της Κεφαλονιάς, αλλά και τι στο ελληνικό μπάσκετ?
1: Ας αρχίσουμε από το δεύτερο, από το ελληνικό μπάσκετ. Θα έλεγα στους υπεύθυνους να κάνουν κάτι, καταρχήν να βελτιώσουν τους αθλητικούς χώρους και παράδειγμα από το δικό μας γήπεδο, το οποίο θέλει οπωσδήποτε το παρκέ του, θέλει αλλαγή.
0: Αλλαγή παρκέ.
1: Ναι. Να δώσουν βαρύτητα στα Ελληνόπουλα. Υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα που μπορούν να αξιοποιηθούν, που μπορούν να αξιοποιηθούν, και βλέπουμε ακαδημίες που πραγματικά στην Ελλάδα βγάζουν ταλέντα, γιατί γίνεται δουλειά μέσα σε αυτά και είναι ομάδες που, ποιος ξέρει, ας πούμε, ελάχιστοι στην μπασκετική, ξέρουμε ότι 10, λέω παράδειγμα, μια ακαδημία την οποία πρόσφατα θέλει να αγοράσει ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, μάλλον την αγόρασε κιόλας, γιατί εκεί βγάζουνε, δουλεύουνε στην παραγωγική διαδικασία και βγάλανε το Σαμαντούροφ που έχει στο Παναθηναϊκό, το Λιωτόπουλο που πήγε στην Αμερική. Μπορούμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση στα Ελληνόπουλα, να γίνεται σωστή δουλειά, ώστε να επαντρώνονται και να υπάρχει μια συνέχεια, δηλαδή να είναι στην εθνική εφήβων, παιδών εφήβων, και μετά να μπορεί να μεταπηδήσει στην εθνική αδρών. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, χρειάζεται κατάλληλο περιβάλλον, ώστε το παιδί να έχει αγωνιστικές εμπειρίες. Αυτό είναι το κύριο.
0: Το νούμερο ένα.
1: Τώρα στα τοπικά, να υπάρχει ομόνοια μεταξύ των συλλόγων που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα, να υπάρχει συνεργασία. Οι παράγοντες που ασχολούνται, τους οποίους και δημόσια θέλω να ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνουν και αυτοί, γιατί συμβάλλουν τα μέγιστα να υπάρχει αυτό το πράγμα, να συνεχίσουν με το ίδιο μεράκι και το ίδιο πάθος. Και εύχομαι ένα ακόμα καλύτερα αύριο και στην τοπική μας ομάδα εδώ, με υγεία οι αθλητές μας, και τα καλύτερα να είναι μπροστά.
0: Υπήρξε πρόσφατα κάποια συμμετοχή του κύριου Βασιλάτου σε κάποιο συλλογικό όργανο?
1: Ναι, βέβαια. Ο κύριος Βασιλάτος έχει βγει από την προηγούμενη περίοδο. Ήταν μέλος της ομοσπονδίας εδώ της ΕΣΚΑΗ, που είναι η τοπική ομοσπονδία των πρωταθλημάτων των τεσσάρων ομών. Γιατί η ΕΣΚΑΗ είναι Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ηλία, Χαΐα. Και ο Μιχάλης δραστήριος και αγαπάει το χώρο. Το έχει δείξει χρόνια τώρα, επανεξελέγει πάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο και συγχαρητήρια και πιστεύω και με δικές του ενέργειες και με ενέργειες των παραγόντων που γνωρίζει και τα λοιπά, θα αποκατασταθεί και η ατέλεια του παρκέ στο Αργοστόλιο, ώστε να έχουμε ένα παρκέ όπως πρέπει, γιατί η σημερινή του εικόνα δεν είναι πραγματικά, δεν είναι αντάξια των πρωταθλημάτων και των αθλητών και των προπονήσεων.
0: Το ευχόμαστε ολόψυχα. Coach, γιατί πιστεύεις ότι στο μπάσκετ έχουμε τη δυνατότητα να βγάζουμε έτσι αθλητές διεθνούς βεληνικούς σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο? Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που ταιριάζει στον Έλληνα. Θέλει ευστροφία, γρήγορη απόφαση, το μυαλό να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, και ο Έλληνας έχει τέτοια στοιχεία εξυπνάδας, πονηριάς αν θέλεις, που τον κάνουν πολύ ανταγωνιστικό και πολύ δραστήριο. Αν μπει αυτός ο αθλητής στο καλούπι της εργατικότητας, της συνέχειας, της

0: πτυχιών μέσα από συνενώσεις σωματείων, καλές αποφάσεις, ώστε να, και στο ευρύτερο ελληνικό χώρο να ακουστεί το κεφαλονίτικο ποδόσφαιρο. Και εύχομαι και στην ομάδα που εφέτος θα μας εκπροσωπήσει, η ομάδα του Παλαιξουργιακού, να κινηθεί σε αυτό το πνεύμα και να έχει επιτυχίες, ώστε και το ποδόσφαιρο, γιατί αξίζει και είναι το λαϊκό των αθλημάτων, τραβάει πάρα πολύ κόσμο και είναι διψασμένος ο κόσμος, να δει και να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο και στη Κεφαλονιά.
1: Το ρωτάμε αυτό γιατί είναι πραγματικά έτσι ξεχωριστή η συλλογή τροπέων από τους συλλόγους μας.
0: Ναι.
1: Και τους συλλόγους, αλλά και από την εθνική, ναι, στο μπάσκετ. Ναι. Είναι μια δύναμη μπασκετική, ναι, η χώρα μας, ναι, που ξεχωρίζει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να συζητήσει κανείς με τον coach, ευρύτερα στο τομέα αυτό. Θέλουμε να του κάνουμε μία ακόμη ερώτηση, που ενδεχομένως να αποτυπώνει έτσι και την προσωπική του διαδρομή και την σχέση του με τον μπάσκετ. Coach, πάνω αν το μπάσκετ ήταν μία λέξη ή καλύτερα μία εικόνα στη ζωή σου, μπορείς να σκεφτείς ποια θα ήταν αυτή η εικόνα?
0: Χαρούμενα παιδιά, ευτυχισμένα, που πανηγυρίζουν.
1: Η χαρά του παιδιού.
0: Ναι, η χαρά του παιδιού.
1: Τι πιο ωραία.
0: Ναι. Εδώ να μην ξεχάσω να πω και τη συμμετοχή του και τη συμβολή του, ειδικά τα τελευταία χρόνια που...
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε, πέρα από το τακτικό κομμάτι που αναλαμβάνει ο προπονητής και τα λοιπά και το τεχνικό και τα λοιπά, μεγάλη συμβολή είναι και του Γιώργου του Αντωνάτου, ο οποίος γυμνάζει και μάλιστα ήταν συνεργάτης εφέτος, είχε μια ιδιαίτερη, μια ειδική προπόνηση που έκανε μόνο αυτός στα στοιχεία που μπορεί άνετα να βελτιώσει αθλητές, και είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία των παιδιών και ο Γιώργος. Δηλαδή έχει γίνει μία μίξη αρκετά καλή στην ομάδα, που σκοπό έχει τη βελτίωση και γενικά την επιτυχία των παιδιών σε όλα τα επίπεδα.
1: Μπράβο, μπράβο. Ευχόμαστε πολύ να έχει επιτυχία η προσπάθεια αυτή. Αξίζει τον κόπο και εμείς χαιρόμαστε που θα ερχόμαστε στο γήπεδό μας και θα βλέπουμε ωραία παιχνίδια τη νέα σεζόν.
0: Βεβαίως.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε μια πολύ έτσι βαθιά ανθρώπινη, θα έλεγα, συζήτηση με τον coach Πάνο Ματιάτο. Δεν μιλήσαμε απλώς για ιστορίες του μπάσκετ, μιλήσαμε για κάτι παραπάνω από αυτό. Ακούσαμε την ιστορία μιας ολόκληρης εποχής, την εποχή των ανοιχτών γηπέδων, την εποχή των παιδιών που έπαιζαν από αγάπη το άθλημα, για ανθρώπους που το κράτησαν ζωντανό στην Κεφαλονιά με πείσμα, θυσίες και μεράκι. Και ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη ξεκινώντας, έτσι των μεγάλων μπασκετικών χρόνων, και περνώντας μέσα από το Θηλαίον και το Αντώνη Τρίτσης, είπαμε για τις ιστορικές μάχες με τον ΕΟΛ, τη δημιουργία νέων ομαδών, νέων ονείρων. Η διαδρομή του coach αποδεικνύει πως το μπάσκετ είναι κάτι περισσότερο από άθλημα. Ακούσαμε πολύ χαρακτηριστικές αναφορές πάνω σε αυτό. Είναι κοινότητα, είναι χαρακτήρες, είναι παιδεία και είναι και ιστορική μνήμη. Και όπως μας είπε ο coach, ίσως το μεγαλύτερο τρόπαιο τελικά να μην είναι οι τίτλοι ή οι ανώδιοι, αλλά οι άνθρωποι που πέρασαν από τις ομάδες τους και που μέχρι και σήμερα συνεχίζουν με σεβασμό στον δρόμο να τον φωνάζουν coach, και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Coach Πάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν μια αναδρομή που με γύρισε πολύ πίσω. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θεωρούμε ότι ήταν μια χρήσιμη συζήτηση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και θέλουμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όχι μόνο για το ότι ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας, αλλά και για όλα όσα έχεις προσφέρει και συνεχίζεις να προσφέρεις με την ίδια αγάπη, το ίδιο μεράκι, την ίδια σοβαρότητα και συνέπεια. Όλα αυτά δεν είναι αυτονόητα στον τομέα σου και στο άθλημα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι εντός του Ιουνίου θα γίνει και το 303 και μάλιστα θα έρθει μια μεγάλη προσωπικότητα, από ό,τι είμαι ενήμερος, του χώρου, ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
1: Ο ιστορικός αρχηγός.
0: Βέβαια. Καλό είναι τα παιδιά να συμμετέχουν και συγχαρητήρια για την προσπάθεια αυτή που γίνεται, και αυτό το event. Είναι και αυτό συντύνει να πάρουν, να ακούσουν πράγματα, να πάρουν εικόνες. Πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Θα είναι πραγματικά μια τεράστια ανάμνηση. Και για όλα τα παιδιά που θα κληθούν να συμμετάσχουν, να γνωρίζουμε όλα τα δημοτικά, όλα τα σχολεία, θα έχουν και τη δυνατότητα

0: να έχουν το βιβλίο του αρχηγού, τρωτός άτρωτος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι πραγματικά μια σπουδαία εμπειρία αυτή. Τον επόμενο μήνα, νομίζω, κόβησε. Τον επόμενο μήνα. Και με αυτό έτσι το πολύ όμορφο νέο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε ένα ακόμη ταξίδι στα RGNA. Να είστε όλες και όλοι καλά και να θυμάστε. Οι μεγάλες ιστορίες δεν γράφονται μόνο μέσα στα γήπεδα, γράφονται στις καρδιές των ανθρώπων. Γεια σας.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΔΥΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του για να ζεστά

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

το καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορφνίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκει στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Σκαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του νυν Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε, η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία. Κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς. Θα κάνω αθροίσεις σε

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που